Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

έστριψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

Κι οι τρεις μαζί το χάσαμε, το τρένο της καρδιάς. Ήλιε μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χάθηκαν και εμένα που πονάς.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καρφιά σου και ο λόφος σου. Here is your love. Και εδώ είναι η αγάπη σου. The least where it will. Που λέει το που θα γίνει. May everyone live. Ας ζήσει ο καθένας.

0: Πρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον

Μη ρωτάς να σου πω, γιατί ζούμε μακριά. Τα άστρα πήραν φωτιά, ξέρεις φταίμε.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

καίνε ένα πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: Χρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζέ, νουπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: πάντα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζέ, νουπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: και 2.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζέ, νουπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πρίσμα 90 και 2.

ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα. Μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων. Μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως.

σκουφιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αρνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

φτωχές μας ψυχές.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma 92.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη συμφώνησε να μην κατασκευάσει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση ουκρανικών drones σε πολυκατοικία στην πόλη Οριόλ της Ρωσίας. Ένας 17χρονος που οδηγούσε πατίνι τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας 18χρονος και η μητέρα του στη Γλυφάδα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: 2 χάλκινα μετάλλια κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ στην κατηγορία ανδρών που γίνεται στην Πορτογαλία ο Στέφανος Δημόπουλος. Τερμάτισε σήμερα τρίτος στα 1000 μέτρα και χθες στην κούρσα των 500 μέτρων, περνώντας τα 2 πρώτα του μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Γενικά έθριος καιρός αύριο, μεραίες νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Άνοιξη και Τέταρτο. Η ανίατη μελαγχολία των Ελλήνων κυριαρχεί. Είμαστε η χώρα με τις μεγάλες προσδοκίες. Κάτι τέτοιο κάναμε και στείλαμε αυτό το πολύ συμπαθές πρόσωπο, πολύ γλυκό παιδί, τον Ακύλα. Βέβαιοι όντες όλοι και κυρίως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι θα σκίσει.

αυτά τα οργανικά, αυτά τα κομμάτια είναι τα μαγικά χαλιά του Μάνου Χατζηδάκη για να ταξιδέψει ένας νέος, ένας άντρας, μια γυναίκα παντού. Και εγώ θέλω να ταξιδέψω απόψε στην πραγματική Ελλάδα και όχι στην ιδεατή που λέει η κυβέρνηση και οι παρικούντες στην κυβέρνηση. Και θα σου πω, χαίρε φτώχεια, χαίρε ακρίβεια, αξιότιμοι κυβερνώντες, χαίρετε. Λυπηθήκαμε κι εμείς πάρα πολύ, όπως και ο Πρωθυπουργός και όλοι σας εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί έχει υπάρχει ακρίβεια και είστε λυπημένοι και οργισμένοι. Συγγνώμη, μήπως έχετε και καμιά ευθύνη? Κυβερνάτε 7 χρόνια και μας είπατε είστε λυπημένοι και οργισμένοι? Έλεος Θεέ μου!

Ο Πρωθυπουργός είπε το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Δεν το αμφισβητώ, αλλά κάτι κάνουν οι άλλες χώρες και προκόβουν και δεν φτάνει ο μισθός των Ελλήνων να τελειώνει στις 20 του μήνα κάθε φορά. Συμβαίνει αυτό και με μένα και με εσάς και με όλους. Ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Δεν θέλω να μιλάω εγώ, θα μιλήσουν τα τραγούδια. Πάντως για την οργή σας δεν φταίει ο ελληνικός λαός, ούτε και η αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης, Φάμελος, το σύνολο της αντιπολίτευσης. Ούτε ο κεντιστικής Τσίπρας φταίει, που τον λέτε συνέχεια ότι αυτός δεν τα έχει κάνει καλά. Κυβερνάτε 7 χρόνια. Για την ακρίβεια, φταίτε εσείς και μόνο εσείς. Την έζησα του πατσί μου στη Φλόρινα, δεν έχω ξαναδεί την πατρίδα μου σε τέτοια χάλια. Την έζησα ό,τι σε εκπλήξεω στο Μεσολόγγι. Δεν έχω ξαναδεί την καρδιά της Ελλάδας, την ψυχή της Ελλάδας, να μην έχει σχολή, να μην έχει παιδιά, να μην έχει νύχτα, να μην έχει μέρα, να μην μπορεί να χτίσει, να μην έχουν οι ψαράδες με ροκάμα του. Αυτό σας ταιριάζει ακριβώς

πηγαίνετε στην πλατεία Βάτης, δεν είναι πολύ μακριά. Πηγαίνετε στην Τραπεζόνα. Είναι τα πράγματα όπως ήταν τη δεκαετία του 50, θα ακούσουμε το σχετικό τραγούδι. Πηγαίνετε που θέλετε να πάτε. Πηγαίνετε μια βόλτα πάνω στην Δυτική Μακεδονία. Πηγαίνετε στα άλλα σύνορα. Πού είναι η Ελλάδα που βγάζει το ψωμί της και δεν είναι πια ψωροκόστανα? Γιατί εγώ τη βλέπω ότι είναι ψωροκόστανα.

Τι λαός είμαστε ρε παιδιά, τι μεγάλος λαός είμαστε, τι σπουδαίο λαϊκό τραγούδι που έχουμε. Εδώ και 60, 70, 80 χρόνια τραγουδάμε τους καημούς μας, ανατολίτικους, δικότροπους, τα πάντα μέσα στο τραγούδι μας. Ακούσουμε και τη Τραπεζώνα για να θυμηθούμε πώς ήταν η Αθήνα, η Ελλάδα και ο κόσμος τη δεκαετία του 50 και του 60, όπως είναι και σήμερα.

στη Ραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Στην πλατεία Βάτης δεν έχουμε ζωή. Στη Φλόρινα Πουϊκά δεν έχουμε ζωή. Στο Μεσολόγγι δεν έχουν ζωή. Πού έχουμε ζωή, στην Αθήνα? Που και εδώ πηγαίνουμε σαν τα σαλιγκάρια.

Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί, αλλά κάτι άκουσα για τα παιδιά. Τι συμβαίνει με τα Ελληνόπουλα? Τι συμβαίνει με τους ανήλικους? Τι συμβαίνει με τις βουτικές από τις θαλάσσες? Τι συμβαίνει με τις αυτοκτονίες των ανηλίκων? Τι συμβαίνει με τη βία των ανηλίκων? Και εκεί τα πάμε καλά? Είναι φαινόμενα τα οποία είναι ζωντανά. Κάθε μέρα μας πιάνει χτυποκάρι με αυτά που ακούμε στην τηλεόραση. Και δυστυχώς δεν τα κόβουν κιόλα. Τα παρουσιάζουν συνεχώς, με ουρές. Δικάρα τώρα εδώ, μια κορδέλα μοναχή στο Μανταλάκι, δεκαετία του 50 δηλαδή. Μούτσης, καταπληκτικός, δίκημο σχολείου, βιολοντσέλο η φωνή της.

Θέλω να βάλω βόμβα στο πεπρωμένο των Ολλήνων, γιατί πιστεύω μέσα μου βαθιά ότι ό,τι έρχεται είναι χειρότερο από αυτό που ζούμε.

0: Real FM.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Ταχίτ Τσόγκ είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από τα 26 μέλη της αποστολής του Κουρασάο που συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο, ο οποίος έχει γεννηθεί στην νησιωτική χώρα της Καραϊβικής. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στο Βίλενστατ, την πρωτεύουσα του Κουρασάο, σε αντίθεση με όλους τους συμπαίκτες του που έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Το Κουρασάο αποτελούσε Ολλανδική αποικία μέχρι το 2016.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμό.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σήμερα θα υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις δύο χώρες. Περισσότερα στο real.gr. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Αγρίνιο, 29 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Ιωάννινα.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αυτό είναι λατρευτό τραγούδι και για μένα και για πολλά αγαπημένα μου πλάσματα, αλλά για μένα είναι ιδιαίτερο τραγούδι. Ο παλιός στρατιώτης με τον Νταλάρα και τον απίστευτο Μαχαιρίτσα.

υπάρχουν πρόσωπα, πραγματικά αληθινά πρόσωπα, αληθινοί άνθρωποι, που και μέσα στη φυλακή, που και μέσα στα δεσμοτήρια, που και μέσα στη ψυχιατρία, στο δρομοκαΐτιο ας πούμε, είναι ελεύθερα. Αυτά είναι πλάσματα ελεύθερα. Και αν αγαπάω τέτοιας μορφής πλάσματα στη ζωή μου και έκανα τα πάντα για να μιλάω με αυτούς, φυλακισμένους, ψυχιατρικές κλινικές, τα πάντα, Δαφνή, Δομοκρατία, ήταν γιατί είχα ένα φίλο, το Βάρναλι, που έγραψε συγκλονιστικά ντοκουμέντα για το Δαφνή τη δεκαετία του 30, του 20, με έναν τίτλο για αυτούς που συνάντησε εκεί, που τα λέει όλα. Άνθρωποι.

περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200, προηγουμένως το είπα λάθος, και με email studio@realfm.gr. Έλεγα λοιπόν για αυτά τα πρόσωπα που εμένα την έχουν σημαντέψει στη ζωή μου, από τον Γκουεμζή μέχρι τη μύδια του Γεντί Κουλέ, από πρόσωπα που συνάντησα πράγματι στις ψυχιατρικές φυλακές, στο μαρτύριο της καθήλωσης. Τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Λοιπόν, ενώνω πάντα τον εαυτό μου με αυτούς τους ανθρώπους του πόνου που έχουν δίκαια ενδεχομένως καταδικαστεί σε κάποια πράγματα. Γιατί? Για να τους ενώσω ξανά με τον κόσμο. Γι' αυτό και τους βλέπω με ποιήκια, με αγάπη και με αλληλεγγύη.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Έχω γράψει ένα βιβλίο για τη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Φλέρη Νταντονάκη με τίτλο «Η φεγγαρική Αηδώνα». Είναι παρμένο από ένα στίχο του Νίκου Καρούζου «Η φεγγαρική Αηδώνα, η πιασμένη στα βατόμουρα της συμφοράς». Τη Φλέρη τη λέγαν στα χρόνια μου τρελή. Δεν ήταν τρελή, αλλά για να μην μας χαλάσει το χατήρι, στο τέλος τρελάθηκε. Η ίδια αποκαλούσε τον εαυτό της η τρεμάμενη τραγουδίστρια. Ακούστε ένα τραγούδι τώρα που δεν τραγουδάει, αλλά τραγουδάει σαν να είναι ένας άγγελος, για να καταλάβουμε και τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει ελπίδα, τι μπορεί να σημαίνει να περιμένουμε ένα μέλλον, μια άσπρη μέρα για μας.
13: Ποτίσω.

Πικρά καλοκαίρια έμαθα κοντά σου να περνώ. Νεκρά

Μην κλαις το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Να λες

0: Το αφιέρωνο σε αυτό το πλάσμα που έχει μου ζήτησε την άδεια να γράψει ένα μονόλογο για τη Φλέρη Νταντονάκη. Όποιος θέλει να γράψει ένα μονόλογο για τη Φλέρη Νταντονάκη, σημαίνει ότι αισθάνεται τι είναι η Φλέρη Νταντονάκη. Με χαρά μου.
1: Και για μας και για σας και για, για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι. Άσπρη μέρα, ναι, ναι. Και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για, για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι. Άσπρη μέρα, ναι, ναι. Και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που με μισούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας και για τα αγόρια της γειτονιάς. Άσπρες κορδέλες για όλους μας και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις όμορφες γειτονιές, και για τις

0: θέλεις.
1: Αυτός είναι ένας αυτοσχεδιασμός που τον έκανε μια λευκή γυναίκα και θα τον ζήλευε οποιαδήποτε μεγάλη μαύρη τραγουδίστρια, τον Σπυρίτσο, άλλο οτιδήποτε άλλο. Είναι απίστευτο το πώς αυτοσχεδίαζε η Φλέρι πάντα. Έβγαζε το ψυχικό της κόσμο, τον ενέγεται μέσα τον εαυτό της. Αυτή ήταν η άσπρη μέρα και φαντάζομαι ότι ο Χαρχάκος που ήθελε να συνεργαστεί με τη Φλέρι, που έχει συνεργαστεί με τη Φλέρι, δεν ξέρω γιατί δεν δοκίμησαν μετά κάποια έργα. Σου δεν θα ξανακούσει την άσπρη μέρα έτσι.
2: Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the, get the, get.
1: Κόντρα τέμπο τώρα, Iggy Pop. Γιατί και αυτός πέρασε από το Eurovision, αλλά ρε παιδιά, ακούστε πως τραγουδάνε.

Κόρα Μπρέκοβιτς. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε στην Ελλάδα. Εμείς στις πρέσπες τον νοσταλγούμε τον Κόραν. Τον έχουμε φέρει 5 φορές εκεί. Εμείς τον επιβάλαμε στην πατρίδα μας, γιατί τα πνευστά του Κόραν είναι ίδια με τα χάλκινα τα δικά μας. Και όταν ήρθε ο Κόραν στις πρέσπες, πετούσε. Έκανε μια συναυλία που δεν έχει ξαναγίνει τέτοια συναυλία. Και σιγά σιγά ήρθε στην Ελλάδα και έχει κάνει τόσα χρόνια τόσες συναυλίες.

σας έχω μια αίτηση. Το επόμενο τραγούδι, που το ξέρετε όλοι με ένα τίτλο «Ο Ανθρωπάκος», είναι ένα τραγούδι που βγήκε από μένα. Λοιπόν, στο καφενεδάκι «Ωραία Λέσβος», που είναι κάτω στο κέντρο της Αθήνας, όταν τελειώνουμε από τα νέα, πηγαίναμε και παίζαμε χαρτιά. Το καφενεδάκι «Ωραία Λέσβος», λοιπόν, παίζαμε κάθε βράδυ χαρτιά και ερχόταν τότε οι κοπέλες μας ή οι γυναίκες μας και μας χτυπάγανε τις πόρτες, γιατί μέναμε μέχρι τις 1, τις 2 τα ξημερώματα. Η Μαρία μου ποτέ δεν είσαι σε αυτό το καφενεδάκι, γιατί πάντα μ' άφηνε ελεύθερο. Όταν παραήρθαν οι γυναίκες μια βραδιά, λοιπόν, και εγώ λέω: «Ρε παιδιά, αφήστε μας ήσυχους, θέλω να ζήσω ελεύθερος πια». Και μου λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, που ήταν μαζί μου και έπαιζε: «Πώς το πες αυτό? Θέλω να ζήσω ελεύθερος πια». Έτσι γράφτηκε ο Ανθρωπάκος.

Εντάξει, μη σας πάρει από κάτω το ότι χθες το βράδυ ο Ακύλας έχασε την πρώτη θέση και πήγαμε στη δέκατη, τέλος πάντων που πήγαμε. Εδώ έχουμε την Ελλάδα μας, ρε παιδιά. Η Άνοιξη, που σας είπα ότι είναι Άνοιξη και Τέταρτο, η Άνοιξη κουνάει το θυμιατήρι της, το ίδιο στην Αθήνα, το ίδιο στην Πρέσπα. Δεν υπάρχει χώρα τόσο όμορφη η Ελλάδα μας. Να πώς επιβιώνουμε. Να γιατί μπορούμε να ζούμε χωρίς να έχουμε λεφτά. Γιατί έχουμε ήλιο, γιατί έχουμε θάλασσα, γιατί έχουμε αυτό που έχουμε. Και γιατί έχουμε και ένα φιλότιμο, κοντεύουμε να το χάσουμε αυτό.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ κατέστρεψε το Ισραήλ μετά από πλήγματα που εξαπέλυσε στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, υποστήριξε Ιρανός αξιωματούχος. Το χτύπημα στον Λίβανο δεν έπρεπε να συμβεί. Ισραήλ και Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι είναι μάλλον απίθανο μια νέα συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν να είναι ουσιαστικά διαφορετική από την πυρηνική συμφωνία του 2015, η οποία είχε συναυθεί επί ημερών της δικής του διακυβέρνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Αύριο αρχίζει η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει ως 95% και αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Λούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο νικητής του Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στη Βαρκελόνη. Στο κανόε καγιάκ, δύο χάλκινα μετάλλια κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην κατηγορία ανδρών που γίνεται στην Πορτογαλία ο Στέφανος Δημόπουλος σήμερα στα 1000 μέτρα και χθες στην κούρσα των 500 μέτρων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις. Ανεμιμεταβλητή έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλλαγή κλίματος. Αισιοδοξία. Αγάπη. Τρυφερότητα, πιστότητα. Αμαρτία. Μαγικές μουσικές από την Ελένη Καραΐντρου

προλαβαίνω να λέω το συναξάρι της ζωής μου με υπόκρουση αυτή τη φανταστική μουσική. 20 χρονών, αποτυχημένος χημικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 20 χρονών, παίρνω μεταγραφή από τον Ερμή Αμυνταίο, την γενέτειρά μου που έπαιζα μπάλα και πάω στον Ηρακλή. 20-21 χρονό, γράφω στο περιοδικό Σπουδαστικός Κόσμος, φοιτητικό περιοδικό, γιατί είχα περάσει στη χημεία, το πρώτο μου κομμάτι, Αναμνήσεις από ένα ταξίδι στην Ισπανία. 20. Μετά ξαφνικά όλα συνωμοτούν για να γίνω δημοσιογράφος. 20. Το πρώτο μου ρεπορτάζ λεγόταν «Λίρες, λίρες». Εκείνη τη χρονιά έκανα ένα πάταγο με μια συνέντευξη με την Έλλη Λαμπέτη, για την οποία έχω μετανιώσει πικρά. Αλλά εκείνη τη χρονιά γνωρίζω τον Στέλιο Καζαντζίδη και του παίρνω τη θρηλυκή συνέντευξη που μετέπειτα στηρίχταν πάνω σε αυτή πολλά πράγματα. Ο έρωτας με τρυπάει με το βέλος του και έρχομαι από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, και το όνομα αυτή σε μιλία Ιψηλάντη, που τώρα παίζεται ένας μονόλογός της για τη ζωή της. Δεν ξέρω αν είμαι μέσα, θα πάω. Γράφω στο περιοδικό Επίκαιρα και δεν ξέρω αν δεν μπορώ να βγάζω το μήνα. Μου λέει ο Πασαλάρης, ο μεγάλος δημοσιογράφος, γιατί ήρθες παιδάκι μου εδώ. Μα του λέω, γιατί ερωτεύτηκα. Και τι φταίνουν, μου λέει, τα Επίκαιρα σε αυτό. Τι θα κάνεις εδώ? Θα κάνω, του λέω, μεγάλες συνεντεύσεις. Πόσο θα γράφεις, μια σελίδα? Θα παίρνεις 500 δραχμές. Πώς θα ζήσεις, αγόρι μου? Ήταν επιπόλαιη κίνηση αυτή. Πήγα την άλλη μέρα και του είπα ότι θέλω να γράφω μια σειρά με συνεντεύσεις που θα λέγονται τα είδωλα και τα αντίειδωλα. Ποια είναι τα είδωλα, μου λέει? Αυτά που φτιάχνει η δικτατορία, του λέω. Δηλαδή, Συνταγματάρχης Βαρτάνης, Ιβ Τριαντάφυλλος, Αλικιβούλη Κλάκη, Φόσκολος κτλ. Και τα αντίειδωλα, Σεφέρης, του λέω, Ελίτης, Βέγκος. 6 μήνες κράτησε η σειρά και μου έβαζε 6 σελίδες κάθε φορά. Έρος, ανήκατε μάχαν.

έλεγα πριν, τα ψυχιατρία. Απίστευτα κομμάτια. Το μεγάλο οδηπορικό του θανάτου με τους αγνοούμενους στα βάθη της Τουρκίας να τους ψάχνω φυλακή σε φυλακή. Άρα, μπαίνουν και οι ρεπόρτερ στην ελληνική τηλεόραση. Χαμός. Μέση Ανατολή και πάλι. Ιερουσαλήμ, Ιεριχώς, Βηρητός, Βαγδάτη, Λίβανος. Εκεί ήμασταν, πρώτη γραμμή. Και τώρα το συναξάρι χυναικίζεται, Real News, Real FM, τα λατρεμένα μου πρόσωπα εδώ, ο Νίκος, ο Ανδρέας, μια ζωή και εδώ, 15 χρόνια στο ραδιόφωνο. Αλλά λίρες δεν βρήκα ποτέ εγώ, παρά μόνο σε εκείνη την γειτονιά της Θεσσαλονίκης, που ένας γερανός στην Εβραϊκή Συνακία, ένας εξχαφέας, βρήκε ένα τενεκέ με λίρες και ψάχναν όλοι, πέσαν τα σπίτια τους. Όμως το θαύμα είναι μέσα μου, κυλάει στις φλέβες μου. Το θαύμα είναι να προσθέτεις τη μία ηλικία πάνω στην άλλη. Και άμα είσαι γερόντιον όπως είμαι εγώ, θα είσαι και 5 χρονών και 10 και 30 και 50 και 60.

Αχ, και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Την έλεγα κόκκινη, όπως κόκκινη λέω και τη Μαρία που είναι απέναντί μου. Και τη λέω μα έστα Ρίτα, γιατί μοιάζει με τη Ρίτα Χέιουρθ.

0: Με κατέριψες και πολύ καλά έκανες, γιατί ήθελες να φτιάξεις οικογένεια και μου έλεγες εγώ δεν κάνω για οικογένεια. Αυτό ήταν μια μεγάλη αλήθεια.
1: Γεννηθώ εγώ, γεννηθείς εσύ.
0: Αλλά και εγώ με τη σειρά μου σου είπα ότι θα τραβήξεις στη Γερμανία που πήγες. Σου είπα ότι στην ίδια γειτονιά θα γυρίζεις. Εκεί στην πάνω πόλη στη Θεσσαλονίκη που γνωριστήκαμε, στα Κάστρα.

Η κόκκινη έναψε μια δεκαπενταετία στο ελληνικό στερέωμα στη νύχτα της Αθήνας. Πλησίασε ακόμα και το μύθο της Μαρινέλλας στα σοου. Δεν λέω στη φωνή. Και έφυγε δυστυχώς από αυτή τη ζωή με Αλσχάιμερ στα 60 της χρόνια. Αυτό το κορίτσι.

στο συναξάρι της ζωής μου από τα νιάτα μου έρχεται ο Κομμένος Μησιάς που είμαστε μαζί στην Μπουάτ 107. Αυτός τραγουδάει αντιχουντικά τραγούδια και εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος που γράφει ελεύθερα. Ο Μανώλης όμως έχει κάνει αντίσταση και συλλαμβάνεται και πάει 40 μήνες φυλακή. Δεν έμεινε τόσο, αλλά έχει αποκτήσει αυτές τις περγαμηνές να μην του κλέβουμε τη δόξα. Από τη λατρεία μου για τον Μανώλη, του γνώρισα τον Γκρανάκη και τη Λίνα. Τη Λίνα άρα, τη φοβερή αυτή στιχουργό, ποιήτρια, ό,τι θέλετε πέστε. Και του λέω, Μανώλη, τράβα και πες το τραγούδι ποτέ. Δεν υπάρχει ωραιότερο ελληνικό τραγούδι. Θα το ακούσετε.

Και εσείς και εγώ το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το ποτέ. Δεν είναι ψέμα. Είναι ένα ζωτικό ψέμα. Το έχουμε ανάγκη να το λέμε τότε. Εντάξει, η ζωή έχει και αυτή την υποχρέωση να μας υποδεικνύει ότι το ποτέ δεν υπάρχει.

Με το Μανώλη γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη και είμαστε μέχρι σήμερα οι πιο καλοί φίλοι. Αλλά στη Θεσσαλονίκη άνοιμα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μητροπάνου. Πού τον γνώρισα?

Ο Μισάρας, ο Μισάρας, τον γνώρισα στον Ημιτό παίζοντας μπάλα. Αυτός, εγώ, ο Νταλάρας, ο Δημαράς, κάθε Σάββατο. Ωραίος παίκτης, Ολυμπιακάρας αυτός, εμείς άλλα πράγματα. Όμως τον γνώρισα κι αλλιώς. Τραγουδούσε μαζί με τη Χριστιάνα στο πάνω μέρος της Θεσσαλονίκης, σε ένα ξενοδοχείο, και φεύγαμε από εκεί στις 7 το πρωί. Πίσω από τα κάστρα, πιτογελί κουλέ.

0: Τα λαδάντικα είναι υπαρκτά, παιδιά, με αυτή την ιστορία που περιγράφει ο Μητσάρας. Αλλά και τα παλιά χρόνια πήγαιναν εκεί μπροστά στην προκυμαία, ο έκτος στόλος ερχότανε. Και φώναζαν οι κοπέλες που περίμεναν τους ναύτες, κορίτσια, ο στόλος.
1: Γελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.
0: Ό,τι και να κάνει η Αθήνα, ποτέ δεν θα αποκτήσει τη φιλιονία. Για να μην πω βαξιά,

Στο συναξάρι της ζωής μου εισήλθε κάποια στιγμή πολύ ξαφνικά και μια καλλιτέχνης, μια τραγουδίστρια της πολύ βαριάς νύχτας, που δεν πίστευε καν ότι αυτή μπορεί να πει τραγούδια διαφορετικά. Της πήρα συνέντευξη και της δικαιολογήθηκα ότι θέλω συνέντευξη γιατί τα χέρια φέρονται σαν πουλιά. Και μου έδεσε συνέντευξη. Και το πρώτο τραγούδι που άκουσα από αυτή ήταν αυτό που θα ακούσετε τώρα.

Το παρολάκι μου ζει, δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ νύχτα, στο χωριό της, στη Σικιά της Χαλκιδικής. Με προσκάλεσε για να μείνω μαζί με την σύντροφό μου στο ξενοδοχείο της για 10 μέρες και θα πάω, γιατί μας δένει μια κατάλληλη φιλία.

την ένταση που έχουν οι φωνές εκεί μέσα, με τους χώρους τους αποπνικτικούς. Αυτή είναι για μικρούς χώρους, όπως έλεγε η Φλέρη, η μικρή χώρη για τους μεγάλους η μαγεία χάνεται.

Αυτό το νταλαράκι πάλι που το ξέρω από 18 χρονών. Πόσες φορές συναντυπώρησα με αυτό το αγόρι εγώ στη ζωή μου. Τι φιλομαθής άνθρωπος, τι εκπληκτικός τραγουδιστής, τι ταλεντάρα, τι καριέρα έκανε, τι απίστευτη πορεία έχει.

Ναι, και εγώ πως πίστευα πως κάπως έτσι είναι ο Νταλάρας, λιγάκι δεν αγαπάει ποτέ, είναι λίγο δύσκολος, αλλά έρθε η Άννα και του άλλαξε τα φώτα. Του έβαλε την ίσαλο γραμμή που έπρεπε, του άνοιξε τα πανιά, τράβηξε την άγκυρα και ταξιδεύουν μαζί μισόν.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
6: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Λάρισα, 24 στο Ηράκλειο.
5: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα, στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κάντζεως Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, μολύβι και χαρτί, η απόγνωση άνοιξε λαγούμι.

0: γέλης που γλιστρούν στο άβυτο πανί. Ο Νίκος ήταν ο πρωτότοκος.
1: Ο Διονύσης Αβόπουλος, η Κατερίνα Γόγου και εγώ ήμασταν τρεις άνθρωποι που στηρίξανε στα δύσκολα τον Νίκο Κοεντζή.
0: Χρόνο αναφλεγμένη. Ο γέρος του είχε κρυψώνα το βουνό.
1: Εγώ δέθηκα μαζί του με μια φιλία που αυτός τη χαρακτήρισε. Είμαστε λογοτιμήτες. Τι είναι αυτό, του λέω. Θα δώσουμε το λόγο της τιμής μας ο ένας στον άλλον, πως δεν θα τον απογοητεύσουμε ποτέ.
0: Κι αυτός τους έβλεπε στρωμένους στη δουλειά.
1: Αλλά ο Σαββόπουλος έκανε ένα κατόρθωμα. Δεν υπάρχει στην ιστορία του τραγουδιού παγκοσμίως, πιστεύω, ένας δημιουργός που να ψυχογράφησε ένα δολοφόνο χωρίς να τον έχει δει.
0: Και την αστυνομία, ώσπου μια μέρα χωρίς αποσκευή, τσουλώντας.
1: Εγώ από την άλλη μεριά έκανα κάτι πολύ τολμηρό. Πήγα μάρτυρας υπερασπίσεως του Κοεμζή στο τέλος της ζωής του στην Πάτρα για να βγει και να αποφυλακιστεί και εγγυήθηκα ότι δεν πρόκειται να κάνει υποτροπή.
0: Θα φεύγει πάντα για το άστρο που δεν φτάνει.
1: Και το Κατερινάκι, το φιλαράκι μου, η Κατερίνα Γόου, ο Μαγιακόφης και της πλατείας Βικτωρίας, έγραψε, είχανε δίκιο οι Κοεμζίδες.

0: Δεν έκανε υποτροπή. Έφυγε στο μοναστηράκι καλοκαίρι με 40 βαθμούς, άφαγος μία ολόκληρη εβδομάδα και έλειωσε στην κυριολεξία πουλώντας το βιβλίο του.
1: Δύο καταδίκες, 6 χρόνια για κλοπή. Τον είδα όταν βγήκε.
0: Έχω στο σπίτι μου μια ολόκληρη βαλίτσα που μου έστειλε με εντολή στα αδέλφια του, στο Δημοσθένη νομίζω, καραβόσκινο. Την τύλιγε και μέσα έχει εκατοντάδες στίχους ανέκδοτος, εκατοντάδες φωτογραφίες ανέκδοτες, κάποια προσωπικά του πράγματα και ένα τηλεγράφημα που το έχει στείλει στον αδερφό του και έλεγε: Δημοσθένη, όλα μου τα θέματα τα αφήνω στο Γιώργο Λιάνη. Είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας.
1: Κατέφυγε στην επαρχία.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά. Ένα βράδυ που έβγαλα αυτή την ομιλία υπέρ του Κομζή, αργά τη νύχτα στο σπίτι μου χτύπησε το τηλέφωνο και μια φωνή γυναικεία μου είπε: Λυπόμαστε πολύ για σας κύριε Λιάνη, σας εκτιμούσαμε σαν δημοσιογράφο που υμνείτε έναν εγκληματία που σκότωσε το παιδί μου. Τι να πω στη γυναίκα, της είπα: Σας ζητάω συγγνώμη, καλή σας νύχτα.
1: Μαζί του κι ωστόσο ζούσε τελείως σοβαρός. Υπνοβατώντας ένα κράτος.
0: Έχουμε κοινές πορείες με τον Διονύση Σαββόπουλο μας στο ίδιο γυμνάσιο, 5ο Αρένων, περίπου την ίδια χρονιά, ένα χρόνο μικρότερος αυτός. Κοινές πορείες. Στις πρέσπες μου έκανε τις πρέσπες αλλιώτικες, τα βαλκανικά ποδήλατά του ήταν μοναδικά, μου έφερε στους αγγελόφωνους στην καλύτερη χοροδία της Βουλγαρίας. Προσέξτε, ήταν πρώτος που ανακάλυψε τι χοροδία είχε η Βουλγαρία. Σκεφτείτε ποιος κέρδισε χθες το βράδυ στη Eurovision.
1: Να ακούω έλεγε τα λόγια τη φωνή και τα αδερφάκι μου υψωμένο.
0: Και τώρα θέλω να μιλήσω και να τα προλάβουμε όλα, αγαπημένη μου εδώ πέρα Ρίτα, να μιλήσω για τη Χαρούλα που μπαίνει με το τραγούδι αυτό και εσύ Ελένη, τραγούδι σε στίχους του Τσικλιρόπουλου, Μπάμπης Τσικλιρόπουλος και μουσική του Θεάνου Μικρούτσικου.

0: στα σύνορα, το ξέρουμε καλά αυτό το αλφαβητάρι. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, και άλλο η Ελλάδα να σε πεθαίνει. Εκεί που φυλάντουν Θερμοπύλες αυτοί οι κάτοικοι, οι μοναχικοί, χωριό ένα, κάτοικος ένας, το χωριό Λεμό στην Πρέσπα, το χωριό το άλλο που πάει στην Αλβανία, το χωριό το άλλο που πάει στη Βόρεια Μακεδονία. Άρα δεν πάνε τελικά, γιατί υπάρχει μια δίωδος που δεν ανοίγει, και ενώ απέχουν τα σύνορα τα 200 μέτρα, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 60 χιλιόμετρα για να τι θέλουν να πηγαίνουν από τα κανονικά, λέει η τελωνία, στο Θεό μας.
1: Ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό.
0: Είμαι φανατικός σταματής της Χαρούλας.
1: Υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό.
0: Ήταν η καλύτερη φίλη της δεύτερης γυναίκας μου, της Ζέδας Νικολάου.
1: Στο παιχνίδι τη ζωή σου πώς θα φτιάξει. Να σου τάξει, να σου τάξει.
0: Και έχω ζήσει τον παράφορο ερωτά της με τον Αχιλέα Θεοφύλου και τα μεγαλεία της πρώτης της εξόρμησης, που μου ζητούσε να της πάω ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

Όταν ακούω μικρούτσικο, θέλω να ακούω συνέχεια μικρούτσικο. Γι' αυτό βάζω αυτό το τραγούδι που λέγεται Σιντάρτα. Και όταν ακούω το μικρούτσικο να τραγουδάει αυτό στα τραγούδια του, λυπάμαι που θα το πω, μάλλον αδικό ίσως στους τραγουδιστές, δεν τα τραγουδάει κανένας καλύτερα από αυτόν.

0: Κίρκη, Ναυσικά και Πινελόπη. Ένα σου τρίκ να ψωνιστώ.
1: Με

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens. Εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Έχω πάρει ένα εκπληκτικό μήνυμα στην κυριολεξία εκπληκτικό από την κυρία πατερή μου Νότα που μιλάει για τη Φλέρη Νταντονάκη παίρνοντας ίσως κάποια γνώμη από αλλού. Δεν προλαβαίνω αυτό το καταπληκτικό κείμενο να το διαβάσω, γι' αυτό σας υπόσχομαι ότι η εκπομπή της άλλης Κυριακής θα την ξεκινήσω έτσι. Απίστευτο κείμενο, με διάβια και με πλήρη γνώση του φαινομένου Φλέρη Νταντονάκη. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες, έχουμε φτάσει σιγά σιγά στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τη Μαρία Ψάλτη, την αγαπημένη μου Ρίτα Χέιουρθ, τη Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τον Γιώργο Τζιβελεκίδη που βρήκε τα τραγούδια χαθές, γιατί αποτελούσαν τους κιόνες της απόψινής δύσκολης εκπομπής. Θέλω να αφιερώσω το τραγούδι που θα ακούσουμε του Στέλιου Καζαντζίδη, το δικό σου αμάρτημα, στο Μάριο, τον ταξιζή που με έφερε. Δεν το ξέχασα, Μάριο, όπως βλέπεις. Και τέλος, θέλω να σας πω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
6: Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, υποστήριξε Ιρανός αξιωματούχος. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ρίο Ντετζανέιρο μετά από σύγκρουση 2 ελικοπτέρων πάνω από αντιπροσωπεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σύμφωνα με τις αρχές της Βραζιλίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Αύριο αρχίζει η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% και αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κάντζε έως Μαραθώνος. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ο Βρετανός Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο νικητής του Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στη Βαρκελόνη. Στο ποδόσφαιρο για το παγκόσμιο κύπελο σε μία ώρα η σέντρα του αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο για τον πέμπτο όμιλο. Αρχίζει αμέσως μετά η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
13: Γενικά έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Σαν σήμερα πριν 39 χρόνια η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Είχε επικρατήσει τότε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 103-101 της Σοβιετικής Ένωσης, βγάζοντας όλους τους Έλληνες στο δρόμο και γυρίζοντας την ιστορία για το ελληνικό μπάσκετ που από τότε έγινε το κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο σημαντικό για όλους τους Έλληνες. Ο Νίκος Γκάλης φυσικά δεν ξέχασε την επιτυχία αυτή που γιγάντωσε το άθλημα. Το έβαλε μέσα σε κάθε σπίτι της χώρας μας και σε ανάρτησή του για την σημερινή επέτειο του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 έστειλε το μήνυμα και λέει ότι ενωμένοι μπορούμε. Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα. Ενωμένοι μπορούμε, έγραψε σε ανάρτηση του ο Νίκος Γκάλης. Είναι εκπομπή Real Sports, καλησπέρα σας. Μπήκαμε έτσι δυνατά γιατί είναι αυτή η επέτειος του 1987, μία μέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Basket League από τον Ολυμπιακό. Στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα γίνεται ο χαμός, έχει γίνει Αλεξάνδριο το αεροδρόμιο Μακεδονία, συνθήματα καπνογόνα από τους φιλάθλους του Άρη, περιμένουν εκεί την άφηξη του Βασίλη Πανούλη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας και αύριο παρουσιάζεται από την ΚΑΕ Άρης. Ο Γιώργος Τζιβελακίδης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Λάσκαρης Αγοραστός, η Κατερίνα Βούτσα, η Μαρία Χριστοδούλου έχουν επιμεληθεί τα πολλά ηχητικά που θα ακούσετε από τη χθεσινή ημέρα από τον πέμπτο τελικό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 89-85 τον Παναθηναϊκό και πήρε τον τίτλο. Θα ακούσετε πολλές δηλώσεις. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη της εκπομπής στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και η Ντερβέτελ Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση, είναι πάντα στην παρέα μας. Έχουμε μπει με τις μπάντες, έχουμε μπει πολύ δυνατά, γιατί θα ξεκινήσουμε όμως με την τελευταία χρονικά είδηση που υπάρχει και είναι η κυριαρχία του Lewis Hamilton στο Grand Prix της Φόρμουλα 1, στον 7ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όπου ο Βρετανός με Ferrari αυτή τη φορά κέρδισε τον αγώνα, έσπασε έτσι μια δυναμική που είχε ο Αντωνέλη και ο Χάμιλτον στην κορυφή του Grand Prix που έγινε στην Βαρκελόνη. Ο καλός συνάδελφος Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, εξειδικευμένος στο αυτοκίνητο, στο ρεπορτάζ του αυτοκίνητου, θα μας πει πώς ήταν αυτή η νίκη του Χάμιλτον με την Ferrari. Από την Cosmote TV τον παρακολουθούμε. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν.
0: Τι έγινε, έκανε ποδαρικό με Ferrari ο Χάμιλτον?
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι το είχαμε ξανασυζητήσει Δημήτρη. Πέρσι ο Χάμιλτον πήγε στη Ferrari και οδήγησε ένα μονοθέσιο για την εξέλιξη του οποίου δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή. Ήταν λογικό λοιπόν να μην βρίσκει ακριβώς στο μονοθέσιο αυτά τα οποία επιζητούσε ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστικός. Φέτος έχει πολύ μεγάλη εμπλοκή στην εξέλιξη του μονοθεσίου. Και επειδή είναι καλό το μονοθέσιο και του ταιριάζει, τον βλέπουμε ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός. Βάθρο την περασμένη εβδομάδα στο Μοντεκάρλο και νίκη σήμερα σε έναν αγώνα στον οποίο πολλοί οι οποίοι απλά θα δουν τα αποτελέσματα ή θα δουν μόνο τα highlights μπορεί να πούνε ότι του έκατσε εντός εισαγωγικών, διότι υπήρξε ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας εξαιτίας εγκατάλειψης του Φερνάντο Αλόνσο και εκεί έκανε ένα pit stop ο Χάμιλτον που τον έφερε, τον διατήρησε μάλλον στην πρωτοπορία, όμως η εικόνα ήταν ξεκάθαρη και έδειξε ότι με το ρυθμό που είχε ο Χάμιλτον σήμερα, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτό το virtual safety car, είχε τα φόντα, είχε την ικανότητα.

0: πιθανότητα να πάρει την νίκη. Αυτή την παρθενική νίκη με τα χρώματα της Φεράρι, την οποία έδειξε ότι την απείλαψε ιδιαίτερα Δημήτρη και ήταν και ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι όπως πολύ σωστά, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Και το ξέρεις πολύ καλά, επειδή και εσύ παρακολουθείς πολλά χρόνια το μηχανοκίνητο αθλητισμό, ότι για όλους τους οδηγούς της Φόρμουλα 1, μια νίκη με Φεράρι είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
1: Βέβαια, άφησε τον, στη δεύτερη και τρίτη θέση τον Ράσελ και τον Νόρις, ήταν πίσω. Νομίζω ότι και ενώ ο Αντωνέλη τι έγινε.
0: Εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στον κινητήρα μόλις τρεις γύρους πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Έτσι διακόπηκε αυτό το σερί των πέντε διαδοχικών αγώνων τους οποίους κέρδισε ο νεαρός Ιταλός. Βέβαια σήμερα δεν θα κέρδιζε. Ήταν πολύ μακριά από το να κερδίσει. Έδινε μάχη με τον teammate του, τον Βρετανό, τον George Russell για τη δεύτερη θέση, με τον Hamilton να έχει ξεμακρύνει. Αλλά σίγουρα εάν είχε ακόμα έναν τερματισμό στο βάθρο, θα λέγαμε ότι έκανε ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να φτάσει στην επίτευξη του μεγάλου του στόχου, που δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δημήτρη, να πω απλά ότι ο Lewis Hamilton με αυτή την νίκη έφτασε τις 106, είναι με διαφορά ο πιλότος με τις περισσότερες νίκες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Πέρασαν σχεδόν 690 ημέρες από την τελευταία του νίκη, η οποία ήταν στο Βέλγιο το 2024 ως οδηγός της Mercedes τότε ο Lewis Hamilton. Ενώ ένα ωραίο στατιστικό στοιχείο, Δημήτρη, είναι ότι για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 60 χρόνια, για την ακρίβεια έπειτα από 58 χρόνια, είχαμε ένα βάθρο μόνο με Βρετανούς πιλότους, με τον Χάμιλτον όπως ανέφερε, τον Ράσελ και τον Νόρις. Η τελευταία φορά που είχαμε δει τρεις Άγγλους να ανεβαίνουν στο βάθρο ήταν το 1968 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Grand Prix στο Watkins Glen, μια ιστορική πίστα των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί είχε κερδίσει ο Σερ Τζάκι Στιούαρτ, ο Σκοτσέζος, με τον Γκρέιαμ Χιλ να είναι στη δεύτερη θέση και τον Τζον Σέρτις να είναι στην τρίτη θέση. Από τότε δεν είχαμε για 58 χρόνια, και παρά το ότι έχουν περάσει άπειροι Βρετανοί πιλότοι, βάθρο αποτελούμενο αποκλειστικά από Βρετανούς οδηγούς.
1: Φοβερό, φοβερό. Και επίσης είναι τώρα ο Χάμιλτον Φεράρι, ο Ράσελ με Mercedes και ο Νόρις με McLaren, δηλαδή είναι το ανθά έτσι το η κορυφή, μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, νομίζω το έχω ξαναπεί. Εγώ περιμένω να δω λίγο παραπάνω και τη Williams, να αναβιώνει και η Williams έτσι, να επανακάμπτει για την ακρίβεια, ναι. Διότι νομίζω ότι αυτές οι ομάδες, η Ferrari, η McLaren και η Williams, είναι οι ιστορικότερες και βάσει αποτελεσμάτων και τίτλων στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Όχι ότι δεν βάζουμε στην κουβέντα μας τη Mercedes και τη Red Bull με τα πολλά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών, αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν μιλάμε για Φόρμουλα 1 και για ιστορία, για αριθμό τίτλων, οι Mercedes και η Red Bull υστερούν τη Ferrari που είναι πρώτη, τη Williams που είναι δεύτερη και τη McLaren που ακολουθεί.
1: Κλείνοντας, ο Αντωνέλη έχει 158, ο Χάμιλτον 115, 106 είναι ο Ράσελ. Είναι ακόμα νωρίς, γιατί είναι ο 7ος αγώνας, είναι ακόμα νωρίς για το παγκόσμιο.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα στην Αυστρία στις 28 του μήνα, την Κυριακή του Ράλι Ακρόπολης δηλαδή. Μετά έχουμε Βρετανία, Βέλγιο και Ουγγαρία πριν από τη μεγάλη θερινή διακοπή του ενός μήνα. Εκεί στην Ουγγαρία που θα έχουμε φτάσει τα 11 Grand Prix από τα συνολικά 22 που περιμένουμε να δούμε, και το λέω το περιμένουμε διότι εάν δεν ηρεμήσουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, Κατάρ και Αμπου Ντάμπι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να γίνουν. Ίσως και το Αζερμπαϊτζάν να έχει ένα ερωτηματικό για το αν μπορεί να διεξαχθεί ως αγώνας στο δεύτερο μισό της σεζόν. Εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα μέχρι τη θερινή διακοπή. Εκεί στα 11 Grand Prix. Εκεί μπορεί να έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα αναφορικά με τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί.
1: Ευχαριστώ τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Ράλι Ακρόπολης, κλείνοντας, Γιάννη, πότε ξεκινάει?
0: 25 με 28 Ιουνίου, η περιδική στο The Ellinikon Sports Park, που θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Κέντρο του αγώνα στο Λουτράκι, στη Σχολή Μηχανικού. Ειδικέ την πρώτη ημέρα στη στερεά Ελλάδα από Βοξίτες κατεβαίνοντας μέχρι Θήβα και επιστροφή στο Λουτράκι. Τη δεύτερη ημέρα στην Πελοπόννησο, φτάνουν μέχρι το Μέναλο και τις Κολίνες τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Και την τρίτη ημέρα Άγιοι Θεόδωροι και Λουτράκι, Δημήτρη.
1: Θύμισε στον οδηγό εκεί του πληρώματος της αστυνομίας ότι μου έχει υποσχεθεί τη βόλτα πριν από τους αγώνες.
0: Από στο Γιάννη Πλάχο ότι ήταν ένα μέτρο να μην το ξεχνάει. Θα του το θυμίσω, θα του το θυμίσω.
1: Θα το θυμίσει. Κάποια στιγμή να με πάει μια βόλτα. Εγώ ξέρει αυτά τα. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Θα το αντέξω, πιστεύω.
0: Κοίταξε, ούτως ή άλλως.
1: Γιατί μια φορά ρώτησε μια νεαρή συνάδελφο στον Μάριο Ηλιόπουλο, λέει: μπορώ να έρθω μαζί σας για να μου κάνετε, να πάμε μια ανάβαση. Και της λέει: όχι, λέει, γιατί δεν είσαι προετοιμασμένη και δεν μπορώ να το αντέξει ο οργανισμός σου. Είναι διαφορετικό όμως η ανάβαση από, από ένα πέρασμα. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Κάθε μορφή αγώνων έχει πολύ μεγάλη διαφορά από οποιαδήποτε άλλη μορφή αγώνων. Και γενικά, καλό θα είναι αφενός να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Και δεν το λέω για εσένα αυτό, έτσι, μην παρεξηγηθείς.
1: Το λέω
0: συνολικά. Αφετέρου και με αφορμή κάποια γεγονότα που έχουν γίνει σήμερα σε έναν αγώνα.
1: Έγινε στη Δοδόνη, ναι.
0: Επί ελληνικού εδάφους, ούτε καν είναι, λέγεται υπηρετικό ράλι ο αγώνας.
1: Ναι.
0: Να πριν μεταδώσουμε οτιδήποτε, να το τσεκάρουμε 100% για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι, για να μην λέμε ανακρίβεια.
1: Τι έγινε ακριβώς εκεί, μια που έχεις στο ρεπορτάζ.
0: Εκεί αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε και ένα παιδάκι το οποίο καθόταν και παρακολουθούσε τον αγώνα τρόμαξε, δεν υπήρξε επαφή με το αγωνιστικό αυτοκίνητο, τρόμαξε και έπεσε από μια καρέκλα στην οποία καθόταν. Με αποτέλεσμα, για προληπτικούς λόγους, να το πάνε το παιδάκι στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου έκανε απλά κάποιους προληπτικούς ελέγχους και μάλιστα κυκλοφορεί και μια φωτογραφία από αγωνιζόμενους από το Service Park, που το παιδάκι μετά έχει επιστρέψει εκεί και φωτογραφίζεται με αγωνιζόμενους, γιατί του αρέσουν πάρα πολύ οι αγώνες.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά. Μας είπε και για αυτό το περιστατικό που έγινε στο Ράλι Δοδόνης, αλλά και για το πόσο Λουίς Χάμιλτον κέρδισε το Grand Prix της Βαρκελόνης. Τώρα έφτασε ο Βασίλης Πανούλης. Απίστευτες εικόνες στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στην άφιξη του Βασίλη Πανούλη, που αναλαμβάνει προπονητής των Άρη, είχαμε εκατοντάδες οι φίλοι του Άρη που βρέθηκαν εκεί, μετέτρεψαν το αεροδρόμιο Μακεδονία σε Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Αύριο θα παρουσιαστεί ο Βασίλης Πανούλης, που σίγουρα ο Άρης έχει υψηλές προσδοκίες για τη νέα σεζόν με την παρουσία του Βασίλης Πανούλη στην τεχνική του ηγεσία. Και οι New York Knicks με 94-90 κέρδισαν εκτός έδρας του San Antonio Spurs και κατέκτησαν μετά από, παρακαλώ, 53 χρόνια. Αυτά είναι παλιά όμως τα κομμάτια Γιώργου Τζιβελακίδη. Έχουν μείνει λίγο χρόνια πίσω από τη μουσική σκηνή. Εκεί στη Νέα Υόρκη τραγουδούσαν, μου λέει ο Γιώργος Τζιβελακίδης, αυτό το τραγούδι, οι φίλαθλοι της Νέας Υόρκης, που πήραν με 4-1 στις νίκες τον τίτλο στο NBA. Η τελευταία φορά ήταν 1973. Έτσι λοιπόν, μετά το κύπελο πήραν και το πρωτάθλημα στο NBA. 45 χρόνια μετά, 53 χρόνια μετά, κατέκτησαν το NBA. Πρέπει να πούμε ότι ο Μπράνσον με 45 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Νέας Υόρκης, που είναι πλέον η νέα πρωταθλήτρια στο NBA.

Λοιπόν, υπό τους ήχους του άσματος που τραγουδούσαν στη Νέα Υόρκη οι φιλαθλοί των New York Knicks, έχεις πάει στο Madison Square Garden? Στο παλιό έχω πάει, το 1986. Δεν χρειάστηκε να πάω εκεί, το 86 που πήγα. Εντάξει, πήγα και τα NBA, τα λέει όλα αυτό. Λοιπόν, στην Αθήνα έφτασαν το μεσημέρι τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το Champions League. Αργότερα θα έχουμε μαζί μας τη Χριστίνα Σιούτη, τέταρτη φορά για τον Ολυμπιακό τίτλος, κερδίζοντας την Φερεντσβάρος στον τελικό 3-0 στα πέναλτι. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Μαρινάκης, θα ανταμείψει με συνολικό πριν 100.000 ευρώ την ομάδα, τα κορίτσια της ομάδας, για την επιτυχία τους. Πήγαν μετά και στο Καραϊσκάκι. Εκεί, όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο, τα πήγαν στο Καραϊσκάκι, στο πάρκινγκ εκεί του γηπέδου, όπου ήταν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και τις αποθέωσαν για την επιτυχία τους. Λοιπόν, έχουμε απόψε σε περίπου 35 λεπτά Γερμανία Κουρασάο. Γερμανία στις 8 απέναντι στο Κουρασάο. Το Κουρασάο πρώτη φορά στη διοργάνωση. Τι είναι το Κουρασάο? Είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, μια νησιωτική περιοχή στην Καραϊβική, η οποία ήταν πρώην Ολλανδική αποικία και μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία. Συνέχεια στο πρόγραμμα έχουμε ώρα 2 Αχτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ, αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Στις 5 Σουηδία την Ισία και αύριο 7 το απόγευμα Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Θυμίζω ότι η Βραζιλία ήρθε 1-1 με το Μαρόκο, ο Ελκαμπή δεν έπαιξε. Η Σκωτία κέρδισε 1-0 την Αϊτή, έπαιξε ο Πιερό με την Αϊτή. Και η Αυστραλία 2-0 την Τουρκία. Χθες το βράδυ το Κατάρ με την Ελβετία 1-1 ήταν το χθεσινό παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελλο. Αργότερα θα πούμε πολλά περισσότερα.

5.000 ήταν οι οπαδοί, με ενημερώνουν τώρα που ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία και υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη. Με υψωμένη γροθιά ο Βασίλης Σπανούλης εκεί τους ανταπέδωσε αυτή την αποθέωση που γνώρισε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο είναι η επίσημη παρουσίατησή του στο Αλεξάνδριο Μέλαφρο. Ιντερ Βέντερ Λαϊβ Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ στην παρέα μας. Ποδοσφαιρικά να σας πω για τον ΠΑΟΚ ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ρουμανία, αναφέρει ότι ζήτησε από τον Ιβάν Σαββίδη να μείνει στον ΠΑΟΚ για ακόμη ένα χρόνο, να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Είναι ακόμη ένα χρόνο. Αυτό αναφέρουν δημοσίευματα στην γειτονική χώρα, στη Ρουμανία, για τον Ρασβάν, στην επικοινωνία που είχε με τον κύριο Σαββίδη να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι ακόμη ένα χρόνο που είναι σε συμβόλαιό του.

στο κλειστό της Γλυφάδας στις 8 η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών για το European League θα παίξει με την Βόρεια Μακεδονία. Χθες τα κορίτσια, η εθνική γυναικών στη Λάρισα κέρδισε 3-2 την Πορτογαλία, έχει κερδίσει 3-0 το Κόσοβο και συνεχίζει αίτητη στο European League. Η εθνική μας ομάδα τώρα πάει σε άλλη σειρά αγώνων που θα γίνει στην Εσθονία. Έρχεται η Κασιανή Βραχά για τους τίτλους ειδήσεων εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Αμέσως μετά θα μπούμε και σε μπασκετικούς ρυθμούς. Έχουμε πολλά να πούμε για το χθεσινό τελικό και την επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση.

ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που ενδρεύουν.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα. 92.
5: Δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, υποστήριξε Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Νέα Πέραμο.

0: Τρία λεπτά μετά τις 7.30 συντονισμένοι πάντα στο Real FM, η εκπομπή Real Sport. Θα μας μαζί μέχρι τις 10. Τώρα, πάμε λίγο στη χθεσινή ημέρα. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης είναι μαζί μας για τον τελικό, για την κατάκτηση του Ολυμπιακού στον τίτλο του Is Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό με το 3-2 στις νίκες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Στα καθαρά αγωνιστικά, ότι φτάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι, πιστεύεις ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη στο τέλος?
1: Καλά, εκεί που έφτασε η σειρά, όποιος και να κέρδισε, δίκαια θα το κέρδισε το πρωτάθλημα. Δεν ετίθεται θέμα. Όταν μια σειρά 5 αγώνων έχει φτάσει στο 2-2, σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες έχουν τις πιθανότητες τους και οι δύο ομάδες αξίζουν να το πάρουν. Οπότε ο νικητής του πέμπτου αγώνα, όποιος και αν είναι αυτός, δίκαια νικά και δίκαια κατακτά τον τίτλο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκτός των άλλων ήταν και πρώτος στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, επιβεβαίωσε την κυριαρχία του, διατήρησε το πλεονέκτημα έδρας που κέρδισε και κατέκτησε τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά διαφύλαξε την έδρα του, νίκησε τα δύο παιχνίδια που έπαιξε στο ΟΑΚΑ. Έχει και τη δικαιολογία των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπισε. Δεν είχε σε όλη τη σειρά το Σλούκα πλην ενός αγώνα, στον οποίο έπαιξε λίγο, το Ρογκαβόπουλο, ο οποίος και αυτός δεν έπαιξε σε ένα από το παιχνίδι, νομίζω. Έπαιξε στο δεύτερο, τραυματίστηκε. Δεν είχε τον Οσμάν σε δύο παιχνίδια. Απουσίαζε και ο Ερναγκόμεθ από τρία παιχνίδια αναγκαστικά λόγω της απουσίας του Σλούκα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν έπαιζε ο Σλούκας, αν ήταν κανονικά διαθέσιμος εκτός 12, θα έμενε ο Σόρτς, θα έπαιζε ο Χουάντσο. Γενικώς ανακατεύτηκε πολύ περισσότερο το ρόστερ του Παναθηναϊκού εξαιτίας των προβλημάτων από ότι αυτό του Ολυμπιακού, που είχε την απουσία του Ντόρσεϊ, αλλά μόνο αυτή. Και έτσι λοιπόν το πρωτάθλημα τελείωσε με προαθλεί τον Ολυμπιακό για τέταρτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια και δεύτερη συνεχόμενη.
0: Αφού μου κάνεις έτσι με τον Παναθηναϊκό, η απουσία του Σλούκα, πιστεύεις ότι σε τέτοια παιχνίδια που καίει η μπάλα είναι καθοριστική?
1: Κρίσιμη είναι, ασφαλώς είναι κρίσιμη. Ο Σλούκας δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε ούτε στα play-off με τη Βαλένθια της Ευρωλίγκας, δεν έπαιξε ούτε στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, τον ξέρει τον Σλούκα όλος ο κόσμος, και τι παίκτης είναι και τι. Ποιες ικανότητες έχει και όσο μεγάλη επίδραση έχει στο παιχνίδι της ομάδας του, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια όπου δεν φοβάται να βγει μπροστά, δεν φοβάται να πάρει αποφάσεις, δεν φοβάται να πάρει σουτ. Έλειψε ασφαλώς πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό και στα play-off της Ευρωλίγκας και στους τελικούς του πρωταθλήματος, και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ούτε το πρωτάθλημα να πάρει ούτε στο Final Four να φτάσει, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και σε αυτή την απουσία. Δηλαδή, αν έπαιζε ο Σλούκας, ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Κυρίως στην Ευρωλίγκα, λέω εγώ. Έχω την αίσθηση ότι έτσι όπως πήγε η σειρά με την Βαλένθια, αν υπήρχε ο Σλούκας, δεν αποκλειόταν. Παναθηναϊκός, βεβαίως, τώρα μετά, αν δεν γίνεται δουλειά, ο καθένας μπορεί να λέει τι θέλει. Έτσι, και πλέον εκ του ασφαλούς, αφού δεν μπορεί να αποδειχθεί το αντίθετο από αυτό που έγινε τελικά. Αλλά πιστεύω ότι ναι, η απουσία του Σλούκα ήταν κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό και στην Ευρωλίγα αλλά και στο πρωτάθλημα.
0: Ωραία, θα σε ρωτήσω μετά την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Όμως στον Ολυμπιακό δεν είχε Ντόρσεϊ, έδειξε μια ψυχραιμία στα κέρια σημεία του αγώνα και κατάφερε να φτάσει σε αυτή το 2-2, 16ος τίτλος. Ο Ολυμπιακός είχε το κάτι παραπάνω χθες, έδειξε ότι είχε το κάτι παραπάνω.
1: Κοίταξε, η απουσία του Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό δεν φάνηκε, γιατί ήταν καταπληκτικός ο Φουρνιέ και έπαιξε ουσιαστικά και για τους δύο. Ο τρόπος που έπαιξε ο Φουρνιέ, ο χρόνος που πήρε, αναγκαστικά περισσότερος λόγω της απουσίας του Ντόρσεϊ, ήταν καθοριστικός για τον Ολυμπιακό. Κυρίως η απόδοση του, γιατί ο Φουρνιέ ήταν καταλυτικός σε όλο το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν σκόραρε απλώς, αλλά έφτιαχνε και παιχνίδι. Είχε 6 ασίστ κατά μέσο όρο στη σειρά, νομίζω, που σημαίνει ότι έπαιξε πολύ κρίσιμο ρόλο και στην παραγωγή παιχνιδιού. Ήταν ο παίκτης που είχε συνέχεια την μπάλα στα χέρια του, πέραν από αυτόν οι επιθέσεις του Ολυμπιακού ήταν πολύ καθοριστικός. Και επειδή ακριβώς συνήθως μοιράζεται το χρόνο με τον Ντόρση, μάλιστα μέσα στη χρονιά, πρέπει να το πούμε αυτό,
0: ναι.
1: Ο Φουρνιέ από βασικός, από πενταδάτος στον Ολυμπιακό, αποδέχθηκε το ρόλο του εκτός παίκτης. Μετά από απόφαση του προπονητή βεβαίως, αποδέχθηκε ότι πρέπει να ξεκινάει από τον πάγκο τα παιχνίδια, για να ξεκινάει βασικός ο Ντόρση, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ο Ντόρση ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά.
0: Και παρεπιπτόντως, ο Φουρνιέ με το παλμαρέ που έχει και το βιογραφικό που έχει, δεν είπε τίποτα και πειθάρχησε στην εντολή του Μπαρτζόκα.
1: Ναι, εντάξει, είναι επαγγελματίες. Οι παίκτες δεν μπορεί να κάνουν διαφορετικά. Άλλωστε, ο ρόλος του, παρά το γεγονός ότι ξεκινούσε πια από κάποια στιγμή και μετά από τον πάγκο, δεν υποβαθμίστηκε. Έτσι, δεν υποβαθμίστηκε σε καμία περίπτωση ο ρόλος του στον Ολυμπιακό. Απλά έπρεπε να κάνει λίγο πίσω, να δώσει και μερικά λεπτά συμμετοχής περισσότερα στον Ντόρση, ο οποίος ήταν σε εξαιρετική κατάσταση φέτος. Ήταν καταπληκτικός σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Απλά ήταν άτυχος στο τέλος, δεν έπαιξε στους τελικούς. Παρ' όλα αυτά, το κενό του, όπως είπα, δεν φάνηκε, γιατί ο Ντόρση ήταν φανταστικός. Ήταν φανταστικός σε όλη τη σειρά, ακόμα και όταν έχανε ο Ολυμπιακός. Ο Ντόρση ήταν αυτός που κουβαλούσε την ομάδα στις πλάτες του και ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού, μαζί βεβαίως με την κυριαρχία του μέσα στα καλάθια, και είχε υπεροπλία ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς. Και εντάξει, και την πολύ καλή παρουσία του Βεζένκοφ, τουλάχιστον τα παιχνίδια του ΣΕΦ, ο Βεζένκοφ ήταν πάρα πολύ καλός και βοήθησε σημαντικά τον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο πλήρης στα περισσότερα παιχνίδια. Γιατί για να τα λέμε όλα, το βάθος πάγκου που έχει ο Ολυμπιακός και θεωρητικά ήταν μεγαλύτερο στο τέταρτο παιχνίδι, ας πούμε. Το ΆΚΑ δεν φάνηκε. Έτσι, που ο Παναθηναϊκός είχε και τις περισσότερες απουσίες, γιατί ήταν μείον τρεις παίκτες. Είναι τον Ναν που αποβλήθηκε στην τρίτη, στην τέταρτη περίοδο. Έτσι, έπαιζε στο τέλος. Και στις δύο παρατάσεις έπαιξε χωρίς τέσσερις βασικούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Θεωρητικά ο Ολυμπιακός είχε εκεί ένα προβάδισμα όσον αφορά το βάθος του πάγκου του. Δεν φάνηκε αυτό κάτι τέτοιο. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι γενικά το βάθος του Ολυμπιακού μέτρησε σε αυτή τη σειρά. Και τελικά ήταν και αυτός ένας από τους λόγους για τους οποίους επικράτησε ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, ερώτημα των φιλάθλων και μου στέλνουν και μηνύματα. Ο Ολυμπιακός, επειδή θα αρχίσουν τα έργα στο ΣΕΦ για την ανακατασκευή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, έχει επιλογές Ηράκλειο, Σάνελ Αρένα, Άνω Λιώσια. Τι γίνεται με αυτό, τι μαθαίνεις?
1: Μια και το Βελιγράδι ακούγεται.
0: Να πηγαίνει στο Βελιγράδι για την Ευρωλίγκα.
1: Για την Ευρωλίγκα, ναι.
0: Για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Θα δούμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ακούγονται όλα αυτά που λες, ναι. Και γράφονται και ακούγονται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολα, δεν ξέρω κατά πόσο η
0: ακούγεται και το ταεκβοντό στο Παλιοφάλιρο εκεί.
1: Ναι, ας πούμε λένε για τη Σανέλ Αρίνα, αλλά στα Λιώσια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η ΑΕΚ είναι.
0: Και πώς θα γίνει συνδυασμός.
1: Θα προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι θέμα. Αυτό περνάει από την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ έχει τη χρήση του.
0: Τη χρήση του γηπέδου.
1: Δεν ξέρω, θα πρέπει να ψάξει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Άλλωστε δεν έχουν αρχίσει καν τα έργα τώρα.
0: Ναι.
1: Τις μέρες, φαντάζομαι, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Πρέπει να δουν και στον Ολυμπιακό πώς θα πάνε και όλα αυτά τα έργα. Πάντως σίγουρα είναι μια βασική προτεραιότητα αυτό το πράγμα. Να δουν δηλαδή σε ποιο γήπεδο θα αγωνιστούν στα εντός έδρας παιχνίδια τους, εφόσον δεν είναι έτοιμοι. Όσο δεν είναι έτοιμο το ΣΕΦ από την αρχή της σεζόν.
0: Πίτερς φεύγει.
1: Ο Πίτερς φεύγει, ναι, όπως όλα δείχνουν, θα φύγει. Είναι αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό, ότι έχει συμφωνήσει με τον Μιλάνο, έχει υπογράψει και προσύμφωνο. Από ό,τι φαίνεται, αυτό ήταν το χθεσινό, ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν. Δεν ανακοίνωσε ούτε ο ίδιος εχθές.
0: Τίποτα.
1: Όταν τα ρωτήθηκε πάλι, αν αυτό λέει ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι, ήταν φανταστικό. Δεν θέλησε να πει, αλλά νομίζω ότι πια φεύγει ο Πίτερ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Θα είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη έκπληξη αν αλλάξουν λίγο τα δεδομένα δηλαδή και παραμείνει. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει ένα άλλο τεσάρι για να τον αντικαταστήσει. Ακούγεται ακούγεται για τον Braxton Key.
0: Ναι.
1: Εδώ και καιρό της Βαλένθια δηλαδή. Και άλλα ψάχνει και άλλες περιπτώσεις. Θα δούμε, θα δούμε. Ακόμα είναι νωρίς για αυτά τα πράγματα. Προχωράνε βεβαίως νωρίς για μας, δηλαδή να μάθουμε. Οι ομάδες δουλεύουν και γίνονται πράγματα, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι.
0: Για τον Μοντέρο.
1: Αυτές οι περίπτωση του Μοντέρο και του Μακιντάιρ θεωρούνται κλεισμένες στον Ολυμπιακό. Αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές.
0: Ναι, είναι σωστό αυτό που λες.
1: Μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και να γίνουν αυτά. Θεωρείται πάντως ότι ο Μοντέρο έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, όπως και ο Μακιντάιρ. Στη Βαλένθια ψάχνουν και τον αντικαταστάτη του. Λένε εκεί ότι μπορεί να πάει ο Σόρτς στην Βαλένθια. Ο οποίος το πιθανότατο δεν θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Αλλά και αυτό είναι υποαίρεση, γιατί στον Παναθηναϊκό έχουν και άλλο θέμα. Έχουν θέμα και με το. Το πιο βασικό θέμα του άνθρωπου είναι ο προπονητής.
0: Από εκεί, με πρόλαβες. Ναι. Ωραία. Έρχεται ο Μπράντοβιτς, δεν έρχεται. Μένει ο Αταμάν. Ωραίο καιρό έχει, θα μου πεις.
1: Αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς, δεν μπορώ να ξέρω. Καταλαβαίνω μάλλον ότι ο Μπράντοβιτς είναι ουσιαστικά η μοναδική λύση που έχει ο Παναθηναϊκός, αν δεν μείνει ο Αταμάν.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμίζω ότι ο Αταμάν έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον Παναθηναϊκό.
0: Βασικό αυτό που είπες.
1: Ναι, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Βεβαίως, έτσι όπως είναι τα πράγματα και έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, μοιάζει πολύ δύσκολο, ανεξάρτητα του αν υπάρχει ή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, να μείνει ο Αταμάν. Αλλά δεν αποκλείω κιόλας, αν ο Παναθηναϊκός καταλήξει αδιέξοδο όσον αφορά τον προπονητή του, να μείνει κιόλας ο Τούρκος, έτσι. Δεν είναι πιθανό αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Το πιθανότερο είναι ότι τελικά θα φύγει ο Αταμάν.
0: Ναι.
1: Αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει συμβόλαιο και ακριβώς επειδή είναι ένα σενάριο που και τώρα είναι πιθανότητα το να καταλήξει τελικά σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν πολλές
0: επιλογές.
1: Πολλές επιλογές.
0: Ναι, γιατί για να φύγει κάποιος πρέπει να έχεις έτοιμη την επιλογή που θα κάνεις.
1: Αν δεν συμφωνήσει με τον Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή εδώ και καιρό και είναι προχωρημένο και είναι και προχωρημένες οι επαφές, παρόλα αυτά δεν υπάρχει ούτε συμφωνία ούτε τίποτα μέχρι στιγμής. Αν δεν προχωρήσει αυτό το θέμα, δεν υπάρχει άλλη λύση έτσι που να είναι ορατή στον ορίζοντα. Ο Πασκουάλ που θα μπορούσε να είναι να μπορούσε να δουλέψει στον Παναθηναϊκό, μάλλον πάει στο Ντουμπάι αυτός. Υπάρχουν άλλοι προπονητές σε αυτό το επίπεδο. Ο Γιασκεβίτσιος δεν φεύγει από την Φενέρμπαχτσε. Έχει συμβόλαιο για 2 ακόμα χρόνια. Τουλάχιστον την επόμενη χρονιά θα μείνει στην Κωνσταντινούπολη, δεν πάει πουθενά. Δεν υπάρχουν, δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλοι προπονητές αυτού του επίπεδου που μπορούν να έρθουν στον Παναθηναϊκό και δεν είναι απίθανο να καταλήξει αδιέξοδο αυτή η ιστορία. Εν όψη αυτού του αδιοξέδου δεν αποκλείω να μείνει και ο Αταμάν στο τέλος, αλλά επαναλαμβάνω ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτή τη στιγμή.
0: Κλείνοντας, μεγάλη τοξικότητα, επεισόδιο Jones με Nan. Έχουν πάλι τώρα βίντεο άλλο που δείχνει το άγριο επεισόδιο από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Η αστυνομία μπήκε μέσα στα αποδυτήρια, μια δημιουργία της ΜΕΤ μετά για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ο κακός χαμός.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε μεταξύ των παιχτών.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε μέσα στο γήπεδο γιατί ήταν πολύ physical.
0: Στην τρίτη περίοδο αποβλήθηκαν, να θυμίσουμε.
1: Σε όλους τους τελικούς. Ναι, και μάλλον εκεί μετά το τέλος της τρίτης περίοδου, πηγαίνοντας αποδυτήρια, εκεί πλακώθηκαν οι δυο τους.
0: Αρχικά, ναι.
1: Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, εκεί έπεσαν οι μπουνιές. Από τον Jones, για να τα λέμε όλα. Αυτό ξεκίνησε, κινήθηκε πρώτος για να χτυπήσει. Αφού ανταλλάχθηκαν κάποια γαλλικά, ας μου επιτρέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Και έκανε κίνηση ο Τζον να χτυπήσει και έριξε μια μπουνιά στον Ναν. Μετά έγινε ο καύγας και από ό,τι καταλαβαίνω με το που τελείωσε το παιχνίδι και αφού μαθεύτηκε ότι ο Τζον είχε επιτεθεί στον Ναν, οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού έψαχναν τον Τζον στα αποδυτήρια.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Κάπως χαμός, είναι πράγματα που.
0: Και τώρα θα δράσει.
1: Θέλουν αυτά.
0: Ναι. Ναι. Η ΔΕΑΒ και η αθλητική διαδικασία του ΕΣΑΚΕ. Να ρίξει
1: θα αποκλείσει για ένα χρόνο όπως επέκλεισε τη γυναίκα του Ναν, τη σύντροφο του Ναν, την απέκλεισε ένα χρόνο λέει από απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Λέει, έσπρωξε το διαιτητή λίγο.
0: Τον Παπαπέτρου, στο τέταρτο.
1: Ναι, στο τέταρτο παιχνίδι.
0: Ναι, okay, πάντως, κατακλείδη κλείνοντας.
1: Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν
0: μεταξύ των παιχτών.
1: Αυτά συμβαίνουν μεταξύ των παιχτών γιατί σε τελικούς που είναι φορτισμένοι είναι και δυνατή. Εγώ επαναλαμβάνω και η πέντε τελική ήταν πολύ φυσικά, δηλαδή μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Παχαιτικό ξύλο. Εντάξει, ο Ναν έπαιξε με σπασμένο πλευρό εδώ μεταξύ, που σημαίνει ότι έφαγε και αυτό πολύ ξύλο χθες. Από το πρώτο ημίχρονο είχε σπάσει τα πλευρά του.
0: Ναι.
1: Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε τον αγώνα, αλλά μπήκε μετά. Παρ' όλα αυτά έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά. Γενικώς ήταν πολύ. Ήταν τελική με δυνατές μονομαχίες. Είναι και δύσκολο να ξεφύγει η κατάσταση κάποια φορά, ειδικά όταν και κάποιοι παίκτες μπορεί να είναι περισσότερο ξύθινοι. Ο Τζόνς δεν είναι και πολύ ήρεμος άνθρωπος γενικότερα. Τον είδαμε και στο τέταρτο παιχνίδι που παραλίγο να είχε μια έντονη λογομαχία με τον προπονητή του, τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν είναι και απιθανό. Εγώ θυμάμαι τώρα, κοίτα που λες τώρα μετά με τους παίκτες που έφυγαν από την Τυρατό, το 2006 η εθνική ομάδα στο παγκόσμιο στη Σαϊτάμα.
0: Ναι.
1: Όταν ο Βαρεσάο χτύπησε το Ζήση.
0: Μπράβο.
1: Και χτύπησε να το σκοτώσει τον άνθρωπο για το δολοφονικό χτύπημα στο μάτι.
0: Στο μάτι.
1: Που είχε κάνει ο Βραζιλιάνος σέντερ τότε του πάνω στον Νίκο Ζήση. Όλη η ομάδα έψαχνε τον Βαρεσάο μετά στα αποδυτήρια. Είχαν φύγει από τα δικά του αποδυτήρια και τον ψάχνανε. Και τον έψαχναν μετά όχι μόνο στα αποδυτήρια. Και στο ξενοδοχείο τον έψαχναν. Ήταν τόσο πεταμένη η κατάσταση που έψαχναν να πάρουν εκδίκηση για λογαριασμό του συμπαίκτη του. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα. Η τοξικότητα, θα με επιτραπείς, δεν το θεωρώ τοξικό αυτό. Απλά ξεφεύγει η κατάσταση σε επίπεδο παιχτών πάνω σε ένα το παιχνίδι. Τοξικότητα είναι άλλα πράγματα. Τοξικότητα είναι άλλα πράγματα που είδαμε στους τελικούς, σε όλη τη διάρκεια των τελικών και τα οποία τα έχουμε συζητήσει.
0: Ωραία, τα έχουμε πει. Τώρα μην μπαίνουμε σε αυτή. Θα ακούσουμε αργότερα δηλώσεις των αδελφών Αγγελόπουλη, των ιδιοκτητών, του Μπαρτζόκα, των Αταμάν που φώναζε. Θα τα ακούσουμε αργότερα. Μία κουβέντα για να κλείσουμε. Με δεδομένη την ενίσχυση του Άρη, με δεδομένο τον ΠΑΟΚ ότι ενισχύεται, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ παραμένει μια καλή ομάδα που μπορεί να ενισχυθεί, αν δεν είναι οι δυο τους, ίσως και αυτοί οι δυο τους λίγο αρχίζουν και τα βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά.
1: Ως προς τι δηλαδή, τι να
0: προς την τοξικότητα,
1: να
0: ναι.
1: Να σταματήσει να τσακώνεται.
0: Ναι, όχι.
1: Εγώ θα σου πω, φίλε μου, καλέ Δημήτρη, ναι. Του χρόνου θα έχει διπλάσια τοξικότητα,
0: ναι.
1: Γιατί θα έχει τοξικότητα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Μεταξύ του.
1: Μεταξύ Πάω και Άρη, θα έχει και αυτό ναι. Τώρα, γιατί όσο μεγαλώνουν τα μεγέθη, ξέρεις, η τοξικότητα είναι ευθέως ανάλογη των μεγεθών.
0: Σωστό.
1: Όσο μεγαλώνει το μέγεθος μιας ομάδας, των ομάδων μάλλον, μεγαλώνει και η τοξικότητα που θα βγάζουν. Θα δούμε ωραία πράγματα, υποθέτω. Και του χρόνου ανάμεσα σε πάω και Άρη. Θα έχουμε και εδώ τους δικούς μας εδώ στην Αθήνα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και θα περάσουμε πολύ όμως.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Χρυσάνθη. Καλό απόγευμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Μας τα είπες για την επόμενη μέρα του τελικού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Πιάνω,
6: πιάλω,
5: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Στο Χιούστον, σε 6 λεπτά ξεκινάει το ιστορικό παιχνίδι για το Κουρασάο απέναντι στη Γερμανία, για το κράτος αυτό της Καραϊβικής που είναι στο Μουντιάλ και θα παίξει με τους Γερμανούς. Πάμε τώρα, μένουμε όμως σε ρυθμούς μπάσκετ, αφού σας θυμίσω Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Ότι ακούσαμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη που στην αρχή μας είπε για τον MVP χθες, τον Εβάν Φουρνιέ. Για να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος μετά τον τελικό.
7: Yeah, I'm just happy we won, man.
0: Είμαι χαρούμενος που τελειώνουμε έτσι τη σεζόν με τους δύο μεγάλους τίτλους. Ήταν μια σπουδαία χρονιά για όλους. Χάσαμε μόνο το κύπελο. Τώρα θα το διασκεδάσω για λίγο. Θα ταξιδέψω σε πολλά μέρη, στα νησιά για αρχή. Και θα απολαύσω το καλοκαίρι μου. Δεν το περίμενα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο πνευματικά να ξανασετάρουμε τον εαυτό μας μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι σε ένα σκληρό αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός.
7: I'm really tired.
0: Στον Φουρνιέ και στην παρουσία της ομάδα αναφέρθηκε και ο των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
8: Μια τεράστια προσωπικότητα, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε, που ουσιαστικά ο ίδιος επέλεξε τον Ολυμπιακό. Και φυσικά εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε όχι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Μπορεί να δείχνει αυτή την εικόνα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ταπεινός, δουλευταράς. Έχει την ίδια συμπεριφορά από το πιο μικρό όνομα συμπαίκτου μέχρι το πιο μεγάλο. Δηλαδή δεν κάνει διακρίσεις με κανέναν. Μπορεί να έχει δυσκολίες, αλλά πάντα φροντίζει στα δύσκολα να είναι έτοιμος. Και πέρυσι το Αμπουντάμπι στο ημιτελικό το χαμένο ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας εκεί στη συνέντευξη που ρωτήθηκε, είπε. Το ρώτησε ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος Όμογλου για το κάποιες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια που είναι, που ξεχωρίζει. Και χαριτολογώντας είπε και για την μεταγραφή τότε του Φουρνιέ, αλλά σχολίασε και τον Γάλλο Άσο για την παρουσία του.
9: Υπήρξε ένα ραντεβού πριν δύο χρόνια, όπου μπήκαμε τα χέρια σηκωμένα στον αέρα. Πάντα ό,τι παίκτες παίρνουμε, προφανώς το συζητάμε όλοι μαζί. Είχαν κλείσει το Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Το ήξερα εγώ. Μπήκαμε, λέω, παραδίδομαι, λέω. Είναι ένα γεγονός. Αυτό έγινε. Που βέβαια και εγώ εννοείται ότι θα τον ήθελα, αλλά ήξερα ότι το είχαν κινηθεί από μόνοι τους και είχαν συμφωνήσει και μετά υποτίθεται ότι θα με ρωτούσαν κιόλας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικό. Ο Φουρνιέ είναι ένας παιχταράς. Εννοείται. Προφανώς MVP στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, MVP της Ευρωλίγκας, αυτός που είναι με το παλμαρέ που έχει στην καριέρα του κλπ. Δεν είναι το πιο σημαντικό ότι ήταν MVP, ότι ξέρω εγώ έβαλε 30 πόντους σε ένα μάτς ή οτιδήποτε. Το πιο σημαντικό είναι πόσο θέλει να πετύχει με αυτή την ομάδα, πόσο συνδέεται με τους συμπαίκτες του, τους προπονητές και τους φιλάθλους. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από μια μπασκετική ομάδα. Εντάξει, είναι κάτι, αυτή η σύνδεση που υπάρχει με τον κόσμο, αυτό δημιουργεί μια μεγάλη δυναμική. Δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Η δυναμική που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση των παικτών με τον κόσμο δημιουργεί κάτι που είναι σε εισαγωγικά ανίκητο, όσο μπορεί να είναι ανίκητο. Δεν είναι ότι είναι καλός παίκτης, προφανώς είναι καλός παίκτης. Προσπάθησα να το εξηγήσω λίγο έτσι.
0: Αργότερα έχουμε και άλλα ηχητικά από τον χθεσινό τελικό, θα τα ακούσουμε πιο μετά. Τώρα ανταλλάσσουν τη χειραψία οι παίκτες της Γερμανίας και της ομάδας του Κουρασάο. Ο Νόιερ, τερματοφύλακας στη Γερμανία, Κίμιχ, Σλότεμπερκ, Μπράουν, Παύλοβιτς, Νέμψα, Τσάνε, Μουσιάλα, Βίρτς και μπροστά ο Χάβερτς. Για το Κουρασάο προπονητή έχει τον κύριο Αβοκάρτ, Ρουμ, Φλωράνους, Μπαζούρ, Ομπισπό, Φόνβιλ, Κομενέτσια, Μπακούνα, Χάνσερ, Τζόγκ, ο άλλος Μπακούνα είναι δύο αδέλφια και ο Λοκάντια. Ο Αντώνης της Κηφισιάς είναι στον πάγκο για το Κουρασάο. Ακούτε λοιπόν Κουρασάο. Να σας θυμίσω κι εγώ λίγο έτσι, να κάνω ένα μίνι μαθηματάκι γεωγραφίας. Το κράτος λοιπόν του Κουρασάο είναι νησιωτική χώρα, βρίσκεται στην Καραϊβική πάνω από τη Βενεζουέλα. Το νησί έχει έκταση 444 χιλιόμετρα. Υπάρχει μια κατοίκητη νησίδα. Μέχρι το 2010 ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλες. Ο πληθυσμός είναι 157.000 κάτοικοι. Πρωτεύουσα έχει το Βίλεστάμπντ. Οι παίκτες εκτός από έναν, όλοι οι άλλοι που είναι στην 26άδα έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Είναι Ολλανδική αποικία και πήρε την αυτονομία του, σας είπα, στις 10 Οκτωβρίου του 2010. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε εκεί σε αυτό το ωραίο κράτος. Γελάει ο κύριος Τσβελεκίδης, να το επισκεφθούμε από κοντά. Λοιπόν, τώρα διαφημίσεις, έρχεται η Κασιανή Βραχά

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί τις επόμενες ώρες, δήλωσε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε πειρά στον Νετανιάχου για την επίθεση σε κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, υποστήριξε Ιρανός αξιωματούχος. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Νέα Πέραμο. Καθυστερήσεις επίσης στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος. Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε ο φαρμακοποιός 51 ετών για την υπόθεση παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων στο Χαλάνδρι. Περισσότερα στο enikos.gr. Αύριο αρχίζει η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% και αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ρίο Ντετζανέιρο μετά από σύγκρουση 2 ελικοπτέρων πάνω από αντιπροσωπεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σύμφωνα με τις αρχές της Βραζιλίας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από αυρίως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την αποθέωση από 5.000 φίλους του Άρη γνώρισε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Βασίλης Πανούλης που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αύριο η επίσημη παρουσίασή του από την διοίκηση της Κίτρινης ΚΑΕ. Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά ο αγώνας της Γερμανίας με το Κουρασάο για τον 5ο όμιλο στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στις 11 παίζει η Ολλανδία με την Ιαπωνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

8 λεπτά μετά τις 8. Συντονισμένη πάντα στον Real FM. Με τον έμεσα στο 6 λεπτό η Γερμανία προηγείται 1-0 του Κουρασάου αυτή την ώρα στο Χιούστον. Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση.

Είμαστε εδώ, μέχρι τις 10 θα είμαστε στην τροφιά σας. Είπαμε ότι η Γερμανία να μην δίνει το κουρασάο. Ήρθε ο Σπανούλης στην Θεσσαλονίκη για τον Άρη, αποθεώθηκε. 5.000 ήταν ο κόσμος που βρέθηκε εκεί και τον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και τον αποθέωσε πραγματικά μεγάλες στιγμές. Αύριο παρουσιάζεται ο Βασίλης Σπανούλης στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

0: ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι και να σηκώνουν την κούπα, μια πολύ μεγάλη σπουδαία επιτυχία. Η κυρία που θα συναντήσουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή θα προτιμούσε να ακούσει το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Όμως μπορούμε να το βάλουμε στο τέλος, το βράδυ στις 10 η ώρα. Καλησπέρα στη Χριστίνα Σιούτη.
1: Καλησπέρα.
0: Η φωνή σου είναι τόσο κουρασμένη γιατί ήσουν να γελάς. Γιατί πρωταγωνίστησες σε όλους τους παρηγυρισμούς. Αν δεν ήταν η πλευρή του η αρχηγός που έχει 4 στα 4 μαζί με την Ιωάννα Σταματοπούλου, το κύπελο μπορεί να το παίρνεις εσύ το βράδυ στο κρεβάτι. Σας το πήρε η πλευρή του, να φανταστώ, ε.
1: Εννοείται, εντάξει, ο αρχηγός θα τα έπαιρνε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, η φωνή παρέδωσε, τι να κάνει. Φωνάζουμε όλο το Σαββατοκύριακο, όλη τη βδομάδα αυτή, τόσο πολύ και στους αγώνες.
0: Εσύ φωνάζεις και μέσα στην πισίνα, εκεί είναι το κακό, ότι φωνάζεις και μέσα εκεί. Πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι φωνάζω λίγο.
0: Πολύ, όχι λίγο, το λίγο είναι άστο, το λίγο είναι ποιητικής όρος. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα. Χριστίνα, καταρχήν πολλά συγχαρητήρια για την αυτή τη δική σας επιτυχία που αποκλειστικά είναι επιτυχία του αθλητή πάντα, και το παγκόσμιο πρωτάθλημα που πήρατε στο πόλο, οι γυναίκες και ό,τι έχετε κάνει είναι δική σας επιτυχία αρχικά, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός, ο αθλητής είναι αυτός που μπαίνει στη διαδικασία διπλές προπονήσεις, κούραση, μαθήματα, δουλειές, ό,τι έχει. Όλοι οι άλλοι εμείς πανηγυρίζουμε για λίγο, αλλά εσείς είναι αυτό το δικό σας, ρε παιδί μου, το δικό σας κομμάτι. Για πάμε να τα πάρουμε λίγο, Χριστίνα, από την αρχή. Εκεί πήγατε πρώτο παιχνίδι με τη Ματαρό. Ο ημιτελικός πώς ήταν, πώς τον βίωσες?
1: Η αλήθεια είναι ότι κύλησε καλά για εμάς αυτό το παιχνίδι. Μπήκαμε από την αρχή πολύ δυνατά. Σίγουρα ήταν μέσα στο παιχνίδι και Ματαρό καθ' όλη τη διάρκεια, αλλά μπορώ να πω ότι ήμασταν αρκετά ήρεμες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πολύ συγκεντρωμένες, και γι' αυτό πήραμε μια σχετικά εύκολη νίκη.
0: Ο τελικός απέναντι στη Φερεντσβάρος. Η Φερεντσβάρος που είχε χτιστεί, μια ουγγρική ομάδα, είχε χτιστεί να καταφέρει να κάνει φέτος να πάρει το Champions League. Εκεί ο τελικός, ότι πήγατε, προηγηθήκατε, μετά σας το γύρισαν, ήταν αρκετά ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ήταν αρκετά δύσκολο και το περιμέναμε, γιατί η Φερεντσβάρος είναι μια ομάδα με παράδοση στο πόλο και έχει πολύ μεγάλες αθλήτριες στο ρόστερ της. Μπήκαμε όπως θα έπρεπε, είναι αλήθεια, πολύ συγκεντρωμένες, κυρίως στην άμυνά μας αλλά και στην επίθεση, και φάνηκε αυτό ειδικά στο πρώτο 8λεπτο. Μετά, εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα μπει στο παιχνίδι και η Φερεντσβάρος, το περιμέναμε, αλλά είχαμε την ψυχραιμία μέχρι το τέλος, ακόμα και εκεί που χάναμε με 2 γκολ, να το γυρίσουμε και να στείλουμε το παιχνίδι τουλάχιστον στη διαδικασία του πέντε.
0: Εκεί στα 2 γκολ φοβηθήκατε λίγο μέσα στο παιχνίδι, εκεί κοίταξε μία την άλλη τι γίνεται. Ήρθε το γκολ νομίζω της Άντριου και μετά ήρθε το δολοφόνος εισαγωγικά Σάντα και γελάς. Μα αποτυπώνω όπως είναι τα πράγματα. Εσύ δεν έχεις προλάβει, τον πατέρα της Σάντα να παίζει? Όχι, δεν τον έχεις δει ποτέ.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, τώρα στα πολύ τελειώματα, αλλά όχι.
0: Ναι, όχι, όχι. Στα δυνατά του, ο πατέρας της Σάντα ήταν, η κόρη του είναι 5 φορές καλύτερη. Φαντάσου που ο πατέρας ήταν ένας πολύ μεγάλος παίκτης, εντάξει, ναι, εθνική ομάδα κλπ. Είναι κάτι ανάλογο και η Στεφανία. Εκεί λίγο κοιταχθήκατε τι γίνεται κλπ. Μέχρι να το καθαρίσει, να πάει το παιχνίδι στην παράταση, στα πέναλτι Σάντα.
1: Σίγουρα υπήρχε μεγάλη πίεση, αλλά επειδή από την αρχή του παιχνιδιού είχαμε πει να το ευχαριστηθούμε, γιατί είναι ένα τελικό Champions League και είναι μοναδικό παιχνίδι. Νομίζω ότι όλες απλά το θέλαμε τόσο πολύ που συγκεντρωθήκαμε και βάλαμε τα δυνατά μας για να φέρουμε το αποτέλεσμα.
0: Έπαιξε ρόλο, παίζει στο πόλο πάρα πολύ ρόλο και ο τερματοφύλακας. Έπαιξε ρόλο αρχικά στην κανονική διάρκεια η Ιωάννα Σταματοπούλου.
1: Ναι, ναι, ήταν καταπληκτική καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα και όταν κάναμε λάθη στην άμυνα, η Ιωάννα ήταν πίσω από την μπάλα και κράτησε το σκορ πολύ χαμηλά. Και πραγματικά ήταν τρομερή αυτό το παιχνίδι. Αλλά και η Μπρίτ που μπήκε στα πέναλτι, που εντάξει, δεν έχω λόγια. Η κοπέλα αυτή είναι τρομερή στα πέναλτι και στο παιχνίδι. Αλλά στα πέναλτι έχει μια έφεση, είναι η αλήθεια.
0: Γι' αυτό την διάλεξε και ο Ντόσκας, γιατί φαίνεται είχατε προετοιμαστεί και το σενάριο πέναλτι ήταν μέσα στο μυαλό σας. Πάντα, από ό,τι κατάλαβα, ήταν και μέσα στο μυαλό σας πώς πάει η φάση ή ο τελικός στα πέναλτι.
1: Εντάξει, δεν στοχεύαμε εκεί προφανώς, αλλά πάντα υπάρχει αυτό. Και επειδή είχαμε στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, είχαμε πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και η Μπρίτ είχε κάνει πάλι 2 πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Νομίζω ότι γι' αυτό επιλέχθηκε για τα

0: πέναλτι.
1: Η Ολλανδία λοιπόν, τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας, η Brit van den Dobbelsteen, τη θέλει σίγουρα για συμπαίχτρια, δεν τη θέλει για αντίπαλο.
0: Σίγουρα, ναι. Είναι για τρομερή συμπαίχτρια και πάρα πολύ καλή τερματοφύλακα. Οπότε ναι, τη θέλουμε στην ομάδα.
1: Μάλιστα. Στα πέναλτι, η διαδικασία των πέναλτι είναι πολύ ψυχοφθόρα. Τα βγάζει εκεί ο Ολλανδέζα τερματοφύλακας. Εσείς πρέπει να τα βάλετε. Έβαλες το τελευταίο πέναλτι και έκανες το 3-0 και το πήρατε. Πώς είναι, ρε παιδί μου, γιατί το αξίζει 24, πώς είναι να κρέμεται από σένα η ιστορία ενός τίτλου?
0: Είμαι 22, να σας
1: 22.
0: Α, ναι, όχι, 20, ακόμη 21.
1: 22, συγγνώμη, είναι το 4, το 4 δεν είσαι?
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Σου ζητάω συγγνώμη, ρε.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, γράψε λάθος. Εντάξει. Λοιπόν, για πες.
0: Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ... Νιώθω περηφάνεια. Προφανώς δεν είναι ατομική προσπάθεια όλο αυτό, αλλά όταν βρίσκεσαι εκεί στο τελευταίο πέναλτι, σίγουρα θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω για την ομάδα και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενο που βρέθηκα σε αυτή τη θέση και με εμπιστεύτηκαν και οι υπόλοιποι να είμαι εκεί.
1: Η συνεργασία με τον Γιώργο Ντόσκα, που υπήρξε πολύ μεγάλος αθλητής διεθνής και στοιχείο, που ήταν στο Ναυτικό Μιλουχείο και μετά στον Ολυμπιακό, και με τον Γιώργο του Φουντούλη, τον ασίστα του, πώς είναι, έχει πιάσει τα κουμπιά μιας ομάδας γυναικών σε τέτοιο υψηλό επίπεδο?
0: Γενικά έχουμε τρομερή συνεργασία με το staff και με τους προπονητές και με τη manager.
1: Και η φιλιό, η Μανουλουδάκη που είναι εκεί.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό που έχουν περάσει από αυτή τη θέση. Και η φιλιό, αλλά και ο κύριος Ντόσκας σε κοντρικό. Και καταλαβαίνουν πολύ πώς πρέπει να διαχειριστούν κάθε κατάσταση. Είμαστε πραγματικά πολύ καλά. Και νομίζω και αυτό φαίνεται. Η αλήθεια.
1: Ωραία. Τώρα η τριάδα, γιατί είναι και οι υπόλοιπες παίχτες, μην αδικήσω κάποια, αλλά εγώ έτσι έχω... Ξεχωρίζω πάντα οι τρεις. Υπάρχει μια τριάδα και οι άλλες είναι φυσικά πολύτιμη βοήθεια των νεαρών κοριτσιών όλων που έχει η ομάδα. Σιούτι, Τριχά, Σάντα, σκοτώνει. Το σκοτώνει μέσα στο παιχνίδι εννοώ. Γελάς πάλι, πάλι γελάς.
0: Τι να κάνω.
1: Μα την αλήθεια λέμε. Αν πέσει κάποιος ανάμεσά σας εκεί μέσα στην πισίνα, δεν θα βγει.
0: Ναι, πιστεύω πως είμαστε μια δυνατή τριάδα. Προφανώς και όλη η υπόλοιπη ομάδα είναι τρομερή.
1: Γιατί είναι ομαδικό το άθλημα, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, εννοείται. Πολύ υψηλές, πολύ υψηλό επίπεδο αθλητρίες. Αλλά εμείς οι τρεις παίζουμε αρκετά χρόνια μαζί. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει και μια έξω συνεργασία που βγαίνει αυτόματα πλέον. Έχουμε το πάθος, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μας συνδέουν και βγαίνει και αυτό μέσα στην πισίνα.
1: Έχετε και αυτή τη θέληση ότι είσαστε νεαρής ηλικίας οι περισσότερες και θέλετε να δείξετε κάποια πράγματα?
0: Ναι, εννοείται, γιατί έχουμε περάσει και από το στάδιο που ήμασταν οι μικρότερες στην ομάδα και απλά βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε. Τώρα έχουμε βγει μπροστά και πρωταγωνιστούμε. Χρειάζεται να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες σε τέτοιους πολύ μεγάλους αγώνες. Οπότε, ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα και μας δίνει και ένα έξτρα κίνητρο αυτό.
1: Είχαμε και το γεγονός ότι στη μία ομάδα έπαιζε η Βάσο πλευρή του, στην άλλη έπαιζε η αδελφή της Ελευθερία, δύο πολύ μεγάλες παίχτριες, τη Φερετσβάρος. Ήταν οι γονείς στην εξέδρα με τη Μαργαρίτα που φορούσε ένα μπλουζάκι και με τις φωτογραφίες και των δύο. Όλα αυτά, ξέρεις τι, σε ένα τοξικό κλίμα που ζούμε στην κοινωνία, σε κάποια άλλα αθλήματα, στο πόλο φαίνεται ότι ήταν, να πω έτσι, ωραίο, να πω ότι ήταν ο ανταγωνισμός, όμως πάντα υπάρχει ένα όριο.
0: Σίγουρα, σίγουρα πάντα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά η Ελευθερία είναι και συμπαίκτριά μας και αρχηγός μας στην Εθνική. Οπότε προφανώς τη σεβόμαστε, είναι πολύ μεγάλη αθλήτρια. Αλλά όταν μπαίνουμε στο νερό, είμαστε δύο ξεχωριστές ομάδες, θα παίξουμε για να νικήσουμε. Και εννοείται μόλις βγούμε από την πισίνα, μετά είμαστε όλοι μια χαρά. Μας είναι χάρη και η Ελευθερία και εμείς το ίδιο. Και ήταν πραγματικά ένα πολύ όμορφο κλίμα.
1: Στα πανηγυρικά εκεί σε είδα πρωταγωνιστούσες με το κύπελο. Το ευχαριστηθήκατε μετά, δηλαδή αυτό το ταξίδι στη Μάλτα μένει αξέχαστο.
0: Σίγουρα θα μείνει αξέχαστο και ειδικά τα πανηγύρια στο τέλος με τον κόσμο μας που ήταν εκεί πέρα τόσο πολύ οπαδοί για εμάς. Ήταν πολύ ξεχωριστό και μας έκαναν το χαρούμε ακόμα παραπάνω.
1: Ωραία, όσο τώρα εσύ είναι ο πρώτος σου τίτλος, σωστά, για τη Βάσο πλευρή του και την Ιωάννα Σταματοπούλου είναι το 4-4.
0: Είναι το τρίτο μου Champions League.
1: Το τρίτο είναι?
0: Ναι.
1: Έτσι ρε παιδί μου, η πρώτη φορά που ήσουν στην ομάδα πότε σου χρονίσουν?
0: Το 2019-20 ξεκίνησα να είμαι στην.
1: Το έχεις κατακτήσει όμως μία φορά.
0: Το Champions League.
1: Ναι, όχι.
0: Τρεις.
1: Ναι, ναι, με πιάνει αδιάβαστο εδώ. Ευτυχώς που είμαστε μακριά, γιατί θα κινδύνευα με σένα απέναντι. Ναι, το έχεις κατακτήσει τρεις, ε.
0: Ναι.
1: Α, το 19 ήσουν η μικρότερη στην ομάδα.
0: Ήμουνα. Ήταν και φατινή τη ΧΑ που ήταν ένα χρόνο μικρότερη, αλλά ναι, ήμασταν τη μικρότερη.
1: Ναι. Οπότε. Εντάξει, ήταν κάτι που το θέλατε, ήταν κάτι που το ήθελες, ήταν κάτι που το έχεις βιώσει. Αυτή τη φορά όμως, έτσι που σε είδα εγώ στα πλάνα στην τηλεόραση, ήταν ξέσπασμα. Πού το, γιατί πιστεύεις ήταν αυτό?
0: Εντάξει, είναι τελώς διαφορετικό. Από εκεί που ήμασταν οι μικρότερες στην ομάδα και είχα το ρόλο του, θα μπω να κάνω 1-2 λεπτά να βοηθήσω κάπως. Τώρα ξαφνικά είμαστε οι περισσότερες που έπρεπε να βγούμε μπροστά και να πάρουμε πρωτοβουλίες, να κάνουμε πολλά περισσότερα από ό,τι είχαν χρειαστεί τότε. Οπότε σίγουρα έχει τεράστια διαφορά και γι' αυτό και τα συναισθήματα ήταν πολύ πιο έντονα.
1: Μάλιστα. Το όνειρο ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα αυτό το 3-3 για σένα. Επόμενη στόχη, φέτος η εθνική ομάδα δεν έχει τώρα. Έχετε ξεκούραση λίγο?
0: Ναι, έχουμε ξεκούραση. Αυτό το καλοκαίρι, δυστυχώς, καλός ή κακός βασικά.
1: Δυστυχώς.
0: Και ξεκόραση.
1: Ναι, είσαι τώρα η φυσιογνωμία της αθλήτριας. Που σαν την Τριχάλ, τη ρώτησα την περασμένη εβδομάδα, λέω τι θα κάνεις, πώς αυτό. Λένε θα χαρώ την Αθήνα. Δηλαδή που δεν, παιδί μου, άλλη στην ηλικία σου, στα 22 σου, θα έλεγα έχω κανονίσει να πάω στην μπάρα, έχω κανονίσει να πάω εκεί, έχω κανονίσει. Εσύ λες δυστυχώς, γιατί θα σου λείπει έτσι μια εβδομάδα χωρίς την πισίνα, θα σου λείπει αυτό το πράγμα? Για να καταλάβουμε λίγο πώς είναι ο αθλητής ο μεγάλος και ο στοχοποιημένος αθλητής που έχει μια στοχοπροσήλωση.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας χρειάζεται η ξεκούραση, γιατί όλη τη χρονιά έχουμε πολλές διοργανώσεις, πολλά παιχνίδια. Είναι τεράστια επιβάρυνση, αλλά σίγουρα μας λείπει μετά από λίγο η προπόνηση, η πισίνα, οι συμπαίκτες, όλο το κλίμα το καθημερινό, γιατί είμαστε όλο το χρόνο, δύο φορές την ημέρα, όλες μαζί. Και ξαφνικά όταν για μία εβδομάδα δεν βλέπεις καμία από τις συμπαίκτες σου, δεν κάνεις καθόλου προπόνηση, σου φαίνεται παράξενο.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα, έρχεται η νέα σεζόν και μπαίνουμε και σε διαδικασία για την εθνική ομάδα. Δύο κουβέντες ότι υπάρχει και η εθνική που πάει, πρέπει να προκριθεί για τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και αυτό ένα. Είναι και αυτό. Κάτι που πρέπει να αρχίσετε να το δουλεύετε πρώτα πνευματικά.
0: Σίγουρα είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος.
1: Ναι.
0: Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Του χρόνου ξεκινάνε οι προκρίσεις, θέλουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα και πιστεύω ότι θα το κάνουμε. Είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος και πραγματικά δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσω, Χριστίνα. Έχεις αυτό το χαμόγελο που πάντα είναι έτσι, δείχνει άνθρωπο έξω καρδιά. Φώναζες εκεί, οργάνωνες, είχες το κύπελο, έδωσες το εγώ σου, την πνοή σου στα πανηγυρικά, έκλεισε η φωνή σου. Έναν τίτλο θα μου δώσεις για όλο αυτό που βίωσες στη Μάλτα εσύ και οι συναθλήτριές σου?
0: Υπερηφάνεια θα πω. Αυτό ένιωσα περισσότερο απ' όλα και χαρά, γιατί πραγματικά το είχαμε βάλει στόχο από την αρχή της χρονιάς και δουλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εννοείται πως υπήρξαν περίοδοι που δεν ήμασταν τα καλύτερά μας, αλλά καταφέραμε στο κρισιμότερο σημείο της χρονιάς να είμαστε όπως πρέπει και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό.
1: Μου κάνεις πάσα να σε ρωτήσω, είπε ότι δεν είσαστε κάποια στιγμή στα καλύτερά σου. Εκεί ο αθλητής πώς το διαχειρίζεται όταν κάποια στιγμή χάνει, δεν είναι στα καλά του, πιέζεται με τη σχολή, γιατί εσύ είσαι, εδώ το πετυχαίνω, είσαι φοιτήτρια ιατρική, σωστά?
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπα και κάτι σωστό, Λοιπόν, για πες, αυτό τώρα πώς το διαχειρίζεσαι, Χριστίνα?
0: Εντάξει, υπάρχει αυτό μέσα στον αθλητισμό προφανώς. Σίγουρα υπάρχουν περίοδοι που δεν πηγαίνουν όλα όπως πρέπει. Αλλά το καλό στο δικό μας άθλημα είναι ότι είναι ομαδικό και ότι έχουμε δίπλα μας πολλές συμπαίκτριες και όλο το staff που μπορεί να μας βοηθήσουν ψυχολογικά, σωματικά και οτιδήποτε χρειαστούμε. Οπότε είναι λίγο ευκολότερος ο δρόμος για να ανακάμψουμε σε αυτές τις περιόδους.
1: Χριστίνα Σιού, τη ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα οι συζητήσεις μαζί σου είναι έτσι αληθινές, είναι ό,τι καλύτερο. και με τις υπόλοιπες παίκτρες της Εθνικής και του Ολυμπιακού, γιατί έχετε το καλό ότι εκτός από αθλήτριες μιλάτε και πάρα πάρα πολύ ωραία και μιλάτε το σημαντικότερο και αληθινά. Να ευχηθώ κάθε καλύτερο και τώρα να ευχηθώ το 4 στα 4.
0: Ναι. Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ήταν η Χριστίνα Σιούτη, αμυντικός, η διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού, για την κατάκτηση του Champions League. Έχει πάρει τρεις φορές τον τίτλο του Champions League, παγκόσμια πρωταθλήτρια, μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, μόλις τα 22 χρόνια της. Και προσέξτε, σπουδάζει ιατρική, γιατί τώρα που είχε και τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι γονείς πιέζονται τα παιδιά, να δεν μπορούν, πάνε μετά στον αθλητισμό, σε υψηλό αθλητισμό, σταματάνε, γιατί δεν μπορούν με τα διαβάσματα και όλα αυτά. Η Σιούτη κάνει δύο προπονήσεις την ημέρα, όπως και οι υπόλοιποι στον Ολυμπιακό, πρωί απόγευμα. Κι όμως προσπαθεί να είναι συνεπή στην σχολή που πηγαίνει στην ιατρική. Εντάξει, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Τα 22 της, ακούσατε τι είπε, δυστυχώς λέει θα κάνουμε και διακοπές. Έχει στοχοπροσήλωση σε αυτό που κάνει, γι' αυτό είναι αυτή η αθλήτρια, όπως και οι υπόλοιπες, αυτοί που κάνουν όλοι, να το πω εγώ έτσι απλά, υψηλό αθλητισμό. Είναι στοχοπροσηλωμένοι σε αυτό που κάνουν. Δεν κάνουν αθλητισμό για να λένε ότι κάνουν. Κάνουν κάτι γιατί το γουστάρουν, το έχουν δουλέψει στο μυαλό τους, έχουν κάνει κάποια πράγματα, είναι από μικρές γαλουχημένες. Αυτό είναι πολύ σωστό, πολύ σημαντικό, να έχει γαλουχηθεί ο αθλητής έτσι από μικρός και να είναι τόσο γαλουχημένος και να το γουστάρει αυτό που κάνει. Η Σιούτη λοιπόν είναι μια αθλητρία που πάντα χαίρεσε να μιλάς μαζί της, μόλις 22 χρονών, και τα βγάζει την ψυχή της. Να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, τώρα 1-1 έχει γίνει. Καλά ακούσατε. Το Γερμανία Κουρασάο έχει γίνει 1-1. Ισοφάρισε για την ομάδα του Κουρασάο ο Κομένετσια, ο μέσος της Ζυρίχης, πριν από λίγο. Και έχουμε λοιπόν το 1-1, ισοφάρισε στο 21ο λεπτό. Τώρα είμαστε σε αυτή την αναμέτρηση, 25 λεπτά παιχνιδιού. 1-1 το Γερμανία Κουρασάο αυτή την ώρα στο Χιούστον. Λέει εδώ τώρα ο Γιώργος Τζιβελακίδης, στο Κουρασάο έβαλε γκολ στη Γερμανία. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι το μεγαλείο του ποδοσφαίρου. Ότι τώρα κάποιες χώρες, σαν την Ιορδανία, το Ουσμπεκιστάν, το Πράσινο Ακρωτήρι, τώρα αυτή τη χώρα της Καραϊβικής, πήγαν εκεί να ζήσουν το όνειρό τους. Πάνε να ζήσουν το όνειρό τους. Και έβαλε και γκολ ο συγκεκριμένος παίκτης που σας είπα ότι παίζει στην Ζυρίχη. Εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών. Τρίτο σετ παίζεται τώρα με την Βόρεια Μακεδονία. Προηγείται η ελληνική ομάδα 25-19, 25-22-0. Τώρα παίζεται το τρίτο σετ, 17-15 μπροστά η εθνική μας ομάδα στο Europa League, στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Ιντερβέτεν Live Casino, για αυθεντική εμπειρία Live Casino, πάντα στην παρέα μας. Και από το Κουρασάο και την Καραϊβική, σε λίγο και το Πόλο, θα κάνουμε έτσι μια, θα φύγουμε καρφωτά σε λίγο και θα πάμε σε μια περιοχή της Ελλάδος, πάνω στην κεντρική Μακεδονία, στην Πέλα, στην Αριδαία. Το γιατί θα σας το πω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται η κυρία Κριστιανή Βραχά να πει το δελτίο, τους τίτλους, και επιστρέφουμε.

0: FM. Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8:30 παραμένει το Γερμανία Κουρασάο 1-1 στο 32ο λεπτό. Αφήνουμε τους ρυθμούς του Μουντιάλ και ό,τι άλλο έχουμε να πούμε, γιατί θα μεταφερθούμε στην Αριδαία. Θα μεταφερθούμε στην Κεντρική Μακεδονία, εκεί στην Πέλα και στην πόλη της Αριδαίας, όπου πριν από λίγο είχαμε ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός για έναν πολύ μεγάλο παίκτη, προπονητή, έναν άσο του παρελθόντος, τον Αντώνη Μίνου, τον βετεράνο τερματοφύλακα, όπου ο Δήμος εκεί Αλμοπίας έκανε την ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας, της πόλης δηλαδή, της πρωτεύουσας του Δήμου, σε Αντώνης Μίνου. Βρίσκεται ο Παύλος Παπαδημητρίου εκεί, ο καλός συνάδελφος και φίλος. Καλησπέρα, Παύλο.
1: Τι γίνεται, φίλοι μου?
0: Πώς έφτασες?
1: Άκουσα σοβαρά αυτό που είπες, Γερμανία Κουρασάου.
0: Ένα-ένα.
1: Θα ακούσουν τα αυτιά μας.
0: Προηγήθηκε η Γερμανία, ισοφάρισε.
1: Θα πει ο Τραμπ μέσα να τους δώσει την νίκη για να μην φύγουν.
0: Ναι, ναι. Πώς έφτασε η χάρη σου εκεί στην Αριδαία? Έχω πάει,
1: ξέρεις. Εγώ πρώτη φορά ερχόμουν και με τα πόδια για αυτό που συνέβη σήμερα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Για πες τι ακριβώς είναι αυτό.
1: Είχαμε το πρωί. Αυτό είναι, Δημήτρη, κάτι που εσύ και εγώ τουλάχιστον, εγώ είμαι 41 χρόνια στη δουλειά, εσύ άλλα τόσα, δεν το έχουμε ξαναδεί στη γενιά μας. Δηλαδή, μία πόλη ονοματοδότησε το γήπεδο της, ένας Δήμος. Ο Δήμος Αλμοπίας ονοματοδότησε το γήπεδο πάνω σε μια πολύ μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και μιλάμε για την Αριδαία και φυσικά τον Αντώνη το Μίνου. Πραγματικά, όποιος ήταν εδώ σήμερα, νιώθω ότι θα ήταν πολύ τυχερός. Είχε ετοιμάσει ο Μένιος Σακελαρόπουλος μια υπέροχη εκδήλωση. Στην ουσία ήταν το «Αυτή είναι η ζωή σου» που έκανε παλιά ο Φρέντ Γερμανός, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Για τον Αντώνη. Παλιές μεγάλες δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου, συμπαίκτες του Αντώνη, ένα βίντεο καταπληκτικό στο οποίο μίλησαν συμπαίκτες και αντίπαλοι ή και παίκτες που είχε, και βέβαια με ένα κερασάκι στην τούρτα ήταν εδώ, είναι εδώ ο Δημήτρης Αραβάκος, είναι ο Κώστας ο Αντωνίου, είναι ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης, είναι ο Πέτρος Ραβούσης, ο Κώστας Ιωσιπίδης, ο Λάξιος Μεοφορίδης, ο Γιώργος Παράσχος ήταν εδώ και άλλοι πολλοί, θα τους θυμάμαι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας. Το κερασάκι όμως στην τούρτα, θα μου επιτρέψει να σου πω, ήταν ο Φερνάντο Σάντος, ο οποίος είναι γνωστό ότι τρέφει απεριόριστη εκτίμηση και αγάπη έχει για τον Αντώνη, και ανέβηκε στο βήμα και έστω για πολύ λίγο μίλησε στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Για να κάτσει μπροστά του. Και, ναι, δηλαδή ήταν καταπληκτικό. Θα ανεβούν και βίντεο σίγουρα, γιατί άναψαν τα κινητά.
0: Ναι.
1: Είμαι κοντά με τον Νίκο Παρούτογλου, τον έχω κοντά μου, τον Δήμαρχο.
0: Ο Δήμαρχος.
1: Ναι, να μας πει δύο λόγια, γιατί εκείνος το κίνησε το θέμα και πραγματικά, επειδή στη γενιά μας δεν το έχουμε ξαναδεί, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μάθουμε το πώς έγινε. Δήμαρχε, καλησπέρα. Yeah. Να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε. Γιατί τον Αντώνη Μίνου, γιατί τώρα?
2: Καταρχάς, θεωρούμε ότι οι μεγάλοι άνθρωποι που περνάνε, που έχουν διανύσει κάτι και έχουν πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και ο τόπος καταγωγής τους είναι ο Δήμος, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους τιμάσει. Πολλές φορές ακούστηκε και στην εκδήλωση ότι συνήθως τους τιμούμε μετά το θάνατό τους. Κάτι το οποίο και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος. Άρα, έχοντας ένα τέτοιο αθλητή, ο μεγαλύτερος αθλητής που έβγαλε ο τόπος, αφού τώρα εγώ είμαι Δήμαρχος και με την ομάδα μου, τη δική μου, τη δημοτική, το συζήτησα και συμφωνούσαμε, θεωρήσαμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το κάνουμε πράξη. Και το κάνουμε. Και μέσα σε μια εκδήλωση που ήταν απόλυτα πετυχημένη. Με όλους αυτούς που αναφέρατε, που καταλαβαίνετε την περιφερειακή δήμη, το έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Άρα είναι μια πολύ καλή στιγμή, εκτός από τη δικαίωση του Αντώνη, που την αξίζει, να δημιουργήσουμε και συνθήκες εξωστρέφησης για το Δήμο. Γι' αυτό του είπα κιόλας στην ομιλία μου ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Εμείς οι δύο, και το πιστεύω.
1: Καλό. Δημαρχέ, ποια είναι η προστιθέμενη αξία την οποία δίνουν τέτοιου είδους προσωπικότητες? Όχι μόνο σε μια πόλη σαν την Αριδαία, σε πόλεις γενικά που πιθανόν να το έχουν και πολύ περισσότερο ανάγκη από όσο τα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Θα σου το απαντήσω με τον εξής τρόπο. Στα πρώτα μου βήματα, ο Δήμαρχος από 2 χρόνια το και το ξεκίνησα, όταν κατέβαινα στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού βρισκόμασταν με δημάρχους και με ρωτήσαμε από πού είσαι, και έλεγα από Δήμο Αλμοπίας, όλοι με ρωτούσαν, με κοιτούσαμε αυτά τα μεγάλα στο μοδέφημο, δεν ήξεραν από πού είναι, πού κοντά είμαστε. Όταν λοιπόν επενδύεις σε αυτό που είπα στην εξωστρέφεια, προσπαθείς να βγάζεις το Δήμο, να δίνεις δημοσιότητα στο Δήμο για τον, με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, τότε σιγά σιγά αυτό το καταφέρνει. Ο Αντώνης ο Μίνου δεν χρειάζεται προϋποθέσεις για να το πετύχει. Το έχει από μόνος. Είναι ένα πολύ μεγάλο
1: όνομα. Είναι ένα όνομα διαβατήριο.
2: Ακριβώς. Είναι γνωστός παντού. Οι δημόσιες σχέσεις του είναι αυτές που μπορούν να μας λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι περιοχές ανάπτυξης που έχουν τρομερές δυνατότητες, και νομίζω και περισσότερο και εσείς από το λίγο που είστε εδώ. Έτσι. και το έχουμε ανάγκη, αλλά μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι μόνο η ανάγκη. Είναι ότι μπορούμε να το πετύχουμε και δυστυχώς χάνεται πολύτιμος χρόνος, ο οποίος δύσκολα να πληρώνεται αν το αφήσεις. Εμείς δεν θέλουμε να το αφήσουμε, θέλουμε να το κάνουμε.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Εκεί που καθόμουν εγώ όρθιος γιατί ήθελα να τραβάω βίντεο κτλ. Ήρθαν πίσω μου 3-4 παιδάκια. Με το που ξεκίνησε η προβολή του βίντεο, ενώ ο Μίνου ήταν στην αίθουσα και τον είχαν δει κτλ. Κοιτούσαν το βίντεο. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Τον έβλεπαν να κάνει εκτινάξεις, να κάνει αποκρούσεις με τη φανέλα της Εθνικής ΣΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Τίποτε καλύτερο για μια παρακαταθήκη για το αύριο.
2: Εδώ τώρα θα προθέσω δύο πράγματα.
1: Ναι.
2: Πρώτον, θα πω από την προσωπική μου εμπειρία, όταν ήμασταν πάρα πολύ μικροί, τους 40-50 πενιντάρες βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλους. Άρα νομίζω ότι για τα παιδάκια έχουν αυτό το κατάλληλο.
1: Είναι και πανύψηλος αυτός.
2: Σωστό, είναι και δυσόρατο. Αυτό λοιπόν που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και μπαίνει σε ένα γήπεδο και διαβάζει ότι είναι το όνομα του γήπεδου Αντώνη Μίνου και ξέρει την πορεία του, γιατί ξέρουν τα παιδιά την πορεία του. Αν μην το ξέρουν φυσιογνωμικά, αλλά την πορεία την ξέρουν, τότε δίνει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο σε αυτά τα παιδιά να βάλουν, όχι μόνο να ασχοληθούν, να βάλουν πολύ μεγάλους στόχους και να τους πετύχουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η νεολαία μας μπορεί να βρει το δρόμο της και να περιμένουμε πολύ καλύτερα χρόνια. Γι' αυτό τον λόγο, λοιπόν, τα κάναμε όλα αυτά σήμερα. Και πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό που έχουμε κάνει. Παρόλο που δεν ήξερα ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη όταν σκεφτόμαστε να λάβουμε αυτή την απόφαση.
1: Συγχαρητήρια. Μένεις κοντά μας λίγο, Δημαρχέ. Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Σου τον δίνω τον Δήμαρχο στον αέρα να του θέσει εσύ 2-3 ερωτήματα.
0: Ναι, γεια σας κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια για την εκδήλωση.
2: Δημήτρη μου.
0: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Πέρα από την εκδήλωση αυτή που είναι πολύ πολύ σημαντική για τον πατριώτη σας τον Αντώνη, πρέπει λίγο να μας πείτε και για τον. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα η Θεσσαλονίκη, υπάρχει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Εκεί σε αθλητικά έργα, το δημοτικό στάδιο, μαθαίνω ότι έχει μπει σε μια μελέτη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Προχωράτε και σε κάποια πράγματα για την νεολαία. Σε θέμα αθλητικών υποδομών.
2: Εμείς πρέπει να σας πω ότι το συγκεντρωτισμό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, κυρίως της Θεσσαλονίκης, γιατί ανήκουμε στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, το ζούμε στο πετσί μας. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Εδώ τώρα λοιπόν στο στάδιο υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Τελευταία καταφέραμε και κάναμε επιτέλους μετά από 30 χρόνια ένα ταρτάν για το μήκος, τελείωσε μόλις προχθές, και έχω καταθέσει μία πρόταση 1,5 εκατομμυρίου για να χρηματοδοτηθεί το ταρτάν του Στίβου. Τα υπόλοιπα τα δρομολογούμε με ίδια έσοδα, είμαστε καλό δρόμο. Αν πάρουμε δηλαδή και τέτοια χρηματοδότηση, τότε νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μια αλλαγή σε αθλητικές εγκαταστάσεις που θα είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, σε σχέση με την έδεσα, την πρωτεύουσα του νομού, τα Γιαννιτσά, τη δεύτερη πόλη, εσείς εκεί, η Αριδαία, στο θέμα του κλειστού γυμναστηρίου, έχει καλύτερο, το καλύτερο κλειστό γυμναστήριο της, του νομού. Έστω σε αυτό είσαστε λίγο καλύτερα από τους υπόλοιπους. Αλλά θέλει φυσικά ανακατασκευή, βοήθεια, θέλει πράγματα.
2: Πρέπει να το κλειστό δεν ήταν λειτουργικό για 4 χρόνια. Με μια ζημιά που υπέστη και δεν φρόντισα να την φτιάξει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τελειώσει κατά το ίμιση. Μέσα αυτή τη χρονιά ή την επόμενη και το κλειστό θα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πρέπει να κρατήσουμε όμως αυτό που είπατε. Οι περιφερειακοί δήμοι και μάλιστα οι δήμοι που έχουν δυνατότητες πρέπει να τυχάνουν καλύτερης μεταχείρισης. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και το σημαντικό έτσι εγώ που βάζω ότι εσείς έχετε αυτή την ατυχία να είστε δίπλα στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά, και κάποια πράγματα δίνετε μάχη για τα αυτονόητα σε σχέση με, με το κέντρο που είναι το Μητροπολιτικό η Θεσσαλονίκη.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι εμπεμένη πρότασή μου από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, βέβαια, είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το πιλατιακό, από την πελατειακή μέθοδο, η γνωριμία δηλαδή, και να πάμε σε κάθετες χρηματοδοτήσεις ανά δήμο. Κάτι το οποίο πάνε να το κάνουν, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, ο κάθε δήμος θα χρηματοδοτείται για τις ανάγκες που έχει και να συμφωνούμε σε ένα πλαίσιο χρηματοδοτικό για τα επόμενα χρόνια. Αν πετύχει, θα μας βγάλει από πολλά διέξοδα.
0: Τις υπαρκτές ανάγκες που έχει, όχι έργα να κάνουμε για το ΘΕΑΘΗΝΕ.
2: Σωστό. Αυτό συμβαίνει λοιπόν όταν βγαίνουν χρηματοδοτήσεις σε οριζόντιες. Όλοι οι Δήμοι δεν έχουν τις ίδιες προτεραιότητες. Όταν βγαίνουν όμως κάθετα, τότε προφανώς και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στη ρίζα του.
0: Κύριε Δημάρχε, πέστε μας λίγο τώρα. Κάποιος κάνει μια βόλτα, μένει στη Θεσσαλονίκη, θέλει να έρθει να πάει στην Μπέλα, στα Ινέδεσα, στα Γιαννιτσά, στην Αριδαία. Εκεί σε εσάς, τι μπορεί να περάσει τη μέρα του, τι μπορεί να κάνει.
2: Καταρχάς, πρέπει να πω ότι είμαστε, παρόλο που δεν έχουμε θάλασσα, είμαστε από τους τουριστικούς νομούς και κυρίως και τουριστικούς δήμους. Άρα, ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, προφανώς μπορεί να πάει στα αρχαία της Μπέλας, που έχουν τρομερό ενδιαφέρον, καταράκτη Έδεσα. Και το κερασάκι στην τούρτα που ανήκει στο δικό μας δήμο είναι τα Λουτρά.
0: Τα Πόζα.
2: Η εισρωή από Θεσσαλονίκη στα Λουτρά του Πόζα είναι τεράστια. Τρομερή αναβάθμιση, μεγάλη αναβάθμιση μάλλον τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. και εκεί έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για να τα εξελίξουμε ακόμη περισσότερο. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Στο τέλος πενταετίας έχουμε καταφέρει πάρα πολλά για να μπορέσουμε έτσι να φέρουμε και να ανεβάσουμε λίγο την υπεραξία της περιοχής και να ανεβάσουμε και το τοπικό ΑΕΠ, που είναι το σημαντικό.
0: Εκεί ποδοσφαιρικά, Αλμοπός Αριδέας που ξεκίνησε ο Αντώνης, τι κατηγορία παίζει?
2: Τώρα αρχίσαν τα δύσκολα.
0: Όπα, γιατί?
2: Γιατί πέσαμε φέτος, δεν ήμασταν πολύ, πολύ καλή ομάδα, πέσαμε φέτος.
0: Από τη Γάμα?
2: Μία επανεκκίνηση, ναι, ναι.
0: Εντάξει, Γάμα, να σας πω κάτι, η Γάμα είναι ένα πηγάδι.
2: Όχι,
0: από το Αλφα τοπικό.
2: Τοπικό Αλφα 1, ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την κατηγορία, αλλά είμαστε πολύ κάτω. Βέβαια, αλλά άλλαξε η διοίκηση πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
2: Έχω μιλήσει μαζί τους. Το πλάνο τους είναι συγκεκριμένο, είναι πενταετές. Και νομίζω πάρα πολύ αισιόδοξη για το μέλλον.
0: Πάνε παιδιά στον αθλητισμό εκεί, στα αθλητικά δρόμενα πάνε παιδιά?
2: Ναι, ναι, ναι, συμμετέχουν προφανώς και σε ποδοσφαιρικές ακαδημίες και στο Αλμοπού και σε μία ακόμη που έχουν το εθνικό και ιδιωτική. Είναι πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται. Εδώ θέλει πολύ καλή στρατηγική. Κάτι το οποίο μας λείπει γενικότερα, όχι μόνο εδώ αλλά και στη χώρα.
0: Δήμαρχε, πολλά συγχαρητήρια, γιατί σας αυτό που είπατε ότι πολύ. Είναι εν ζωή ο Αντώνης και τον τιμήσατε, τον τίμησε η περιοχή του, τον τίμησαν άνθρωποι που δεν τον έχουν προλάβει καν να παίζει και αυτό να τον δούνε, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό που κάνατε.
2: Είμαι βέβαιος ότι έχουμε κάνει το σωστό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα, για τη φιλοξενία, για την προβολή, για όλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε.
2: Εσείς.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ήταν καλά. Ο Νίκος ο Παρούτογλου, ο Δήμαρχος.
3: Επειδή είμαστε στον αέρα, ναι. Σε προτρέπω να βάλεις μπρος σύντομα και το handball.
0: Ναι, έχει το γήπεδο.
3: Είναι στο μέλος του δικού μου.
0: Το γήπεδο είναι κανονικών διαστάσεων και για το hardball εκεί της Αριδαίας.
3: Ναι, ναι, ναι. Περιμένω πολύ... τον πρωταγωνιστή τώρα, δώσε μου λίγο χρόνο. Ναι,
0: θέλεις να βάλω να πω εγώ ότι το Γερμανία Κουρασάο έγινε 2-1. Οι Γερμανοί σκόραραν και προηγούνται. Να πάω στη διαφήμιση, Παύλο, και να μείνεις στη γραμμή.
3: Ναι, ναι,
0: είναι
3: ναι,
0: πολύ,
3: ναι.
0: Είναι πολύ λίγο η διαφήμιση. Πάμε στη διαφήμιση, κύριε Τζιβελεκίδη.
4: Real FM.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
10: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πάντα να σας πω ότι η Γερμανία τώρα έκανε το 2-1, 44 λεπτό και από το 38 προηγείται 2-1 με τον Stolberg, τον παίκτη της Borussia Dortmund. Ο Νέμτσα στο 8, στο 6 το 1-0. Ισοφάρισε ο Κομενέτσια στο 21 για τον Κουρασάο και τώρα ο Stolberg στο 38 το 2-1 για τους Γερμανούς. Εξέλιξε το παιχνίδι στο Χιούστον. Μεταφερόμαστε και πάλι στην Αριδαία, στον ομό Πέλλας. Εκεί είχαμε νωρίτερα την ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας σε Αντώνης Μίνου. Ο καλός συνάδελφος ο Παύλος Παδημητρίου είναι εκεί. Είναι σε αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή για τον βετεράνο τερματοφύλακα. Παύλο, μας ακούς?
11: Σας ακούω και θέλω σε αυτή τη δεύτερη σύνδεση μας να πω κάτι που δεν με έχει αξιώσει ο Θεός να το ξαναπώ στη γενιά μας, τη δημοσιογραφική. Καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο Αντώνης Μίνου. Δεν το έχουμε ξαναπεί για κανέναν ποδοσφαιριστή. Και νομίζω, Αντώνη, ότι είναι μια μεγάλη συγκίνηση. Εντάξει, εδώ είναι για μας, φαντάζομαι για σένα.
12: Ναι, νομίζω ότι αυτό που έγινε είναι πρωτόγνωρο φυσικά και για την Ελλάδα αλλά και για μένα. Η ιδιαίτερη μου πατρίδα με τιμήσει με αυτό το, με την ονοματοδοσία που έκανε στο στάδιο της Αριδαίας. Και ευχαριστώ και όσους παρευρέθηκαν και τον Παύλο φυσικά, ο οποίος μου έκανε τη μεγάλη τιμή,
13: τιμή
12: να έρθει στο χώρο μου, εκεί που ανδρώθηκα. Και ευχαριστώ και τον κόσμο που παραβρέθηκε.
13: Αντώνη, είχε απρόσμενη, όχι απρόσμενη, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία όλο αυτό εδώ. Ναι. Και στην εκδήλωση και εδώ στο γήπεδο.
12: Ήταν κάτι το οποίο περίμενε ο κόσμος και το αγκάλιασε με ευχαρίστηση, μπορώ να πω. Και γι' αυτό είπα πιο πριν ότι πρέπει να γίνονται και για τα υπόλοιπα παιδιά που ο Δήμος ή οι αρχές εκεί του τόπου εκτιμούν ότι πρέπει να κάνουν κάποια ενέργεια η οποία είναι σημαντική για αυτούς που προσφέραμε ένα λιθαράκι για τη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και θεωρώ ότι και εύχομαι να επαναληφθούν τέτοιες στιγμές για άλλα παιδιά τα οποία δώσανε προσπάθεια για αυτό που είπαμε πριν για τη βελτίωση του χώρου μας.
13: Μια προσωπικότητα σαν και εσένα, του ελληνικού ποδοσφαίρου βέβαια, αλλά και ένα πολύ δυνατό μπραντ για την Αριδαία. Τι θεωρείς ότι προσφέρει στην πόλη, δηλαδή τι είναι αυτό που προσωπικότητες αυτού του ελληνικού, όχι μόνο για την Αριδαία, αλλά μια που είσαι εσύ, τι είναι αυτό που προσθέτουν.
12: Προσθέτουν το κίνητρο για τα υπόλοιπη, για την νεολαία η οποία βρίσκεται και αθλείται, ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο από την μικρή πόλη της Αριδαίας έφτασε να πετύχει αυτά που πέτυχε, εγώ θα πω τεράστια, αυτά που έχει πετύχει, το βιογραφικό μου, για να μπορέσει να είναι κίνητρο για την νεολαία της περιοχής μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο και αυτό προσδοκώ εγώ.
13: Επειδή είσαι και λιγολόγος, με μία κουβέντα, αν μπορείς να μου πεις, την ώρα που χτυπάει το κινητό σου, δεν ξέρω πώς έγινε ακριβώς, αλλά λέω τώρα σημαντικά, χτυπάει το κινητό σου και είναι ο δήμαρχος ή κάποιος από το Δημοτικό Συμβουλίο και σου το ανακοινώνει. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι?
12: Σκέφτομαι ότι το μείνω στην ιστορία. Είναι ένα σημαντικό πράγμα το να παίρνει όνομα το γήπεδο που ανδρώθηκες και αυτό εμένα με κατασυγκίνησε. Φυσικά και όλη η δήλωση η οποία έγινε, που ήταν κάτι το οποίο...
13: Έκανε υπερπαραγωγή ο Μένιος.
12: Έκανε υπερπαραγωγή, αλλά και οι άνθρωποι που με τίμησαν, και οφείλω να πω ότι βρέθηκαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι. Και δεν μπορώ, και πρέπει να το πω για τον Φερνάντο Σάντος, που έκανε ολόκληρο ταξίδι από την Πορτογαλία για να με τιμήσει.
13: Και μίλησε στα ελληνικά για σένα.
12: Ναι, και μίλησε στα ελληνικά. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι, αφού το είπε, είναι μισός Έλληνας. Ναι, το έχει πει. Και αυτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ προς όλους εσάς. Και αυτή τη στιγμή που μιλάω, να μεταφέρω τα λίγα που έγιναν για μένα και προς εσάς.
13: Αντώνη, πάντα άξιος.
12: Ευχαριστώ.
13: Να είστε καλά. Έλα, Δημήτρη μου.
14: Είναι πολύ συγκινητικές στιγμές, γιατί
13: είναι.
14: Ο Αντώνης Μήνου σε αυτό το γήπεδο που είσαι εκεί, το 1975 ξεκίνησε με τη φανέλα του Αλμουπού Αριδαίας και έπαιξε μέχρι το 1980 και το 80 πήγε στην Καστοριά και αντικατέστησε εκεί το Σαργκάνι.
13: Ακριβώς, γιατί είχε πάει στον Ολυμπιακό τότε.
14: Μπράβο. Και είναι πολύ συγκινητική στιγμή, γιατί όπως και να το κάνουμε, επειδή τώρα βλέπω το Κουρασάο εδώ που φάγει και τρίτο γκολ, 3-1 είναι 3-1, ναι. Με πέναλτι, το ποδόσφαιρο έχει ένα λαϊκό στοιχείο που τα άλλα αθλήματα δεν το έχουν.
13: Θα σου πω, άνθρωποι σαν το Μήνου είναι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως αναδεικνύονται μέσα από αυτά που κάνουν και όχι μέσα από αυτά που λένε.
14: Ναι, και ότι...
13: γιατί ο Μήνου δεν μιλάει όπως η αριστερή, δηλαδή φτύνουμε αίμα για να το θέλουμε να μας πει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πήγε πολύ καλά και σε ευχαριστώ.
14: Όχι, θέλω να σου πω ότι το.
13: Και τον χρόνο από τον Real FM για να το αναδείξουμε.
14: Ότι το ποδόσφαιρο έχει αυτό το λαϊκό στοιχείο, το μαζικό. Τώρα στην Αριδαία, με μια πόλη 7.000-8.000 κατοίκων, κάποια χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στην Έδεσα κοντά. Και βλέπει ότι εκεί μπορεί να υπάρχουν πολλά παιδιά σαν τον Αντώνη που να θέλουν να ζήσουν τον ήρό του και μέσα από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο το ζουν για να πάνε πιο πάνω. Γιατί ο Μένιο έκανε μια τεράστια καριέρα στο ελληνικό και στο εθνική ομάδα. Και είναι τώρα δηλαδή πολύ συγκινητικό ότι σε αυτό το γήπεδο ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα και εκεί η περιοχή του τον τίμησε.
13: Ναι, ναι, ναι. Ήρθαν όλοι. Ήταν ο Σαραβάκος, ήταν όλοι εδώ. Ο Μαυακούλας, όλοι. Ο Παράσκος, ο Σιμιοχωρίδης, ο Καραλαμπίδης, ο Πέτρος Ραβούς, όλοι. Τι να λέμε τώρα. Και στο βίντεο μίλησαν όλοι οι τεράστιοι ποδοσφαιριστές, ο Ντέμις, ο Ζαγοράκης, όλα τα παιδιά, ο Δόνης. Εντάξει, νομίζω ότι σήμερα απεδόθη αυτό που άρμοζε στον Αντώνη Μίνου και σε ευχαριστώ πολύ που διέθεσε τον χρόνο.
14: Ωραία, να περάσει καλά. Έχει ωραία μέρη εκεί να πας σήμερα, αν θα μείνει εκεί.
13: Εντάξει, τώρα πάμε σε ένα γενικό φαγητό.
14: Ναι, δεν προλαβαίνει τον 11ο αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη. Δεν το προλαβαίνει και αφού δεν έχει κάτι να κάνει. Μείνε εκεί.
13: Να σου πω, επειδή είμαι και γύρω από θα πάω στα Λουτρά.
14: Εντάξει, είναι ωραία. Είναι ωραία. Είδες τώρα τη ρώτησα. Ρώτησα τον δήμαρχο, τον κύριο Παρότογλου. Κάποιος που θα έρθει, γιατί ξέρεις αυτές οι πόλεις που δεν είναι τουριστικές, δεν έχουν θάλασσα και είναι λίγο κλειστές, μονότονες.
13: Η Πέλα έχει πράγματα να δεις.
14: Μπράβο, η Πέλα είναι από τους νομούς που έχει πράγματα να έρθει κάποιος να κάνει ένα τρίμερο εκεί και να δει κάποια πράγματα.
13: Συμφωνώ απολύτως.
14: Ωραία.
13: Να μου μιλήσεις στον Τσιμπελεκίδη.
14: Καλά να περάσεις. Έχεις φιλιά από τα παιδιά. Να είσαι καλά. Παύλος Παδημητρίου ήταν στην Αριδαία. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εκεί είπαμε ότι έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Έγινε η ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας Αντώνης Μίνου για τον βετεράνο Άσο της Εθνικής, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, τον τερματοφύλακα τον Αντώνη Μίνου. Ο Δήμος Σαλμοπίας έδωσε το όνομά του. Κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν. Live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Σε λίγο θα σας βάλουμε τα ρεπορτάζ από χθες από τον τελικό. Τώρα, τι γίνεται στο Γερμανία Κουρασάο, είπαμε, είναι 3-1. Ο Χάβετς με πέναλτι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε ημίχρονο τώρα εκεί. Πέτυχε το τρίτο γκολ. Εντάξει, πήγε καλά μέχρι τη στιγμή που ισοφαρίστηκε το Κουρασάο μέχρι το 38. Πήγε αρκετά καλά. Όμως το πάλεψε. Η διαφορά δυναμικότητας φυσικά είναι τεράστια. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και με το πέναλτι του Χάβετς οι Γερμανοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων. Ήταν στις καθυστερήσεις ο Μπόζορ, ανέτρεψε το Ενσά και έτσι δόθηκε το πέναλτι. Λοιπόν, τώρα μέχρι να πάμε στο 9 στις διαφημίσεις, να σας πω τι έχει γίνει στο βόλεϊμπολ, όπου η εθνική μας ομάδα παίζει στο κλειστό της Γλυφάδας με την Βόρεια Μακεδονία, Europa League. Το κέρδισε 3-0 η εθνική ομάδα των ανδρών. Κέρδισε με 3-0 τη Βόρεια Μακεδονία. 25-19, 25-20, 25-23 πήρε την δεύτερη νίκη της η ελληνική ομάδα, η οποία είχε κερδίσει και την Παρασκευή. Είχε παίξει η ελληνική ομάδα, είχε παίξει με την Ισλανδία και είχε κερδίσει 3-0. Οπότε με δύο νικηφόρα αποτελέσματα περνάει αυτή τη σειρά των αγώνων που έγιναν στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Μπαρτσελόνα δεν έχει μόνο καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο, έχει και στο hardball. Πριν από λίγο, στον τελικό του Champions League στους άνδρες, κέρδισε το Βερολίνο με 37-34 και κατέκτησε τον τίτλο. Στον μικρό τελικό, το Μαντεβούργο νίξε την Aalborg από τη Δανία 32-26 και πήρε την τρίτη θέση στο Μαδεβούργο. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Champions League, στο hardball των ανδρών, που τελείωσε το παιχνίδι πριν από λίγη ώρα.

Αυτή είναι η αρχή για το όραμά μας, είπε ο Βασίλης Πανούλης στην θερμή υποδοχή που το επεφύλαξαν πάνω από 5.000 φίλοι του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο ο Έλληνας τεχνικός θα παρουσιαστεί επίσημα από την ομάδα του Άρη. Είπε, είναι φανταστικό, αυτή είναι υπέροχη υποδοχή, δεν είναι μόνο για μένα αλλά και για την αρχή του οράματος του Άρη, δήλωσε πριν από λίγο. Πάρα πολλοί κόσμος και 5.000 κόσμος το παρέλυσε ο εξωτερικός χώρος του αεροδρομίου Μακεδονία για να υποδεχθούν εκεί τον Βασίλη Σπανούλη.

Η FIFA θα αποζημιώσει στο Σομαλό διαιτητή τον Ομάρ Αρντάν. Θυμίζω ότι απαγορεύτηκε η είσοδο στις ΗΠΑ. Είχε επιλεγεί να διαιτητεύσει παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Όμως θα πάρει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Ανακρίθηκε ο Αρντάν, δεν τον άφησε να μπει και γύρισε στη χώρα του. Εκεί αποθεώθηκε σαν ήρωας. Ανακρίθηκε για 11 ώρες από τις Αμερικανικές Αρχές Μετανάστευσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι την περασμένη Δευτέρα, προτού υποθεί ότι δεν θα το επιτραπεί η είσοδο στη χώρα. Τώρα, τι διοργάνωση είναι αυτή που γίνεται και δεν αφήνουν το staff του Ιράν μέσα να μπει, από κάποιες άλλες χώρες φιλάθλους, το διαιτητή που έχει επιλεγεί και είναι διαιτητής αρκετά καλός, δεν έχει σχέση με τη Σομαλία, είναι από τους καλούς διαιτητές που είναι στην Αφρική, για να πάει να σφυρίξει. Τι, εντάξει, τώρα εκεί ο Ινφαντίνο έχει κάνει το λεγόμενο πλακάκια με τον Τραμπ για να γίνει διοργάνωση και όλα τα άλλα είναι περιττά. Λοιπόν, απορρίφθηκε το διπλωματικό του διαβατήριο και η αμερικανική βίζα απλής εισόδου. Δεν του επιτρέπει είσοδο στη χώρα. Κυβερνητικός εκπροσωπητής των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν του επιτρέπει η είσοδο στη χώρα λόγω φερόμενης σύνδεσης με ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Αρντάν είπε ότι ανακ...

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά μετά τις 9 συντονισμένη πάντα στον Real FM, εκπομπή Real Sports. Με αρκετά πραγματάκια, βλέπω, νομίζω ότι σας έχουμε ικανοποιήσει όλους στην ειδησιογραφία. Είπαμε στην αρχή για την νίκη του Χάμιλτον στη Βαρκελόνη στη Φόρμουλα 1. Ακούσαμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη για το τρίτο ημίχρονο του τελικού του μπάσκετ. Ακούσαμε την Χριστίνα Σιούτη, την αμυντικό του Ολυμπιακού, για την κατάκτηση του Champions League στο πόλο των γυναικών από την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Είχαμε σύνδεση με την Αριδαία, ο Παύλος Παδημητρίου εκεί μας είπε για το ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας σε Αντώνης Μίνου. Ακούσαμε και τον βετεράνο άσο της Εθνικής και του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, τον Αντώνη Μίνου, τον βετεράνο τερματοφύλακα. Σε λίγο θα πάμε στην Φιλαδέλφια. Ο Μιχάλης Φουστέρης θα μας περιμένει εκεί, γιατί έχουμε την εκδήλωση που κάνει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ για το γεγονός ότι το κύπελο του πρωταθλήματος θα το περιφέρουν σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο. Υπάρχει και μια συνάντηση των δημοσιογράφων εκεί με τον κύριο Ηλιόπουλο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. ΑΕΚ. Τώρα θα πάμε λίγο ένα 24ωρο πίσω. Θα πάμε πίσω να ακούσουμε δηλώσεις, πολύ ρεπορτάζ έχουμε από τον τελικό του πρωταθλήματος του μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 89-85, όπου εκεί είχαμε το τρίτο ημίχρονο με τα επεισόδια. Μετά υπάρχουν πάλι βίντεο που δείχνουν ότι ο Τζόουνς λέει τον έχει χτυπήσει την ώρα του αγώνα τον Ναν. Όλο αυτό έγινε χθες, τα πάμε. Όμως τώρα να πάμε να ακούσουμε πρωταγωνιστές, δηλώσεις. Ξεκινάμε με τον Γιώργο Μπαρτσόκα, ο οποίος για το παιχνίδι και για την επιτυχία του Ολυμπιακού να πάρει το 16ο τίτλο στο πρωτάθλημα είπε:
1: Να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας, στον οργανισμό ολόκληρο, στους προέδρους και στον κύριο Σκενδύλια για την υποστήριξη στην ομάδα όλη τη χρονιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά. Όποιος καταλαβαίνει λίγο από αθλητισμό καταλαβαίνει τι σήμαινε για μας το να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα σαν πέμπτη συνεχόμενο Final Four. Κινδυνεύαμε να βγούμε οι μεγαλύτεροι losers της ιστορίας και από ένα παιχνίδι να είμαστε οι μεσίες. Μιλάω για όλους, όχι με εμένα. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλη ακολούθωση μετά, αφού τελείωσε η Ευρωλίγκα, δημιούργησε το κλασικό άδειασμα που έχουν όλες οι ομάδες που παλεύουν τόσο πολύ μέσα στη χρονιά για ένα μεγάλο στόχο. Και το γεγονός ότι καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο, στον Παναθηναϊκό, είναι ιδιαίτερα τιμητικό, πολύ σημαντικό για τη χρονιά, έτσι όπως τελείωσε. Αλλά με κάνω και έτσι μια μικρή αναδρομή, θα σας πω ότι είναι το 4ο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια, που πιστοποιεί το επίπεδο δουλειάς που γίνεται στο Σύλλογο, την υποστήριξη που έχουμε από τους προέδρους και από τον κόσμο της ομάδας μας, που είναι η πιο σημαντική σε αυτόν τον οργανισμό, αλλά και φυσικά την καλή δουλειά που έκαναν οι παίκτες και οι συνεργάτες μας. Ένα μεγάλο από μένα ευχαριστώ. Και αυτό είναι όλο.
0: Αυτά είπε ο κ. Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου. Νωρίτερα ο Εγκίνα Ταμάν, που δεν πήγε στη συνέντευξη, είπε για το παιχνίδι, για τον θεσινό τελικό. Ήταν μια εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά και στους παίκτες μου για την τρομερή προσπάθεια και μάχη που έδωσαν κόντρα σε όλους και σε όλα. Σήμερα το μάτς ήταν δίκαιο, αλλά δυστυχώς τα προηγούμενα μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν ήταν έτσι. Σε ένα μήνα κανείς δεν θα το θυμάται αυτό. Ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη στήριξη και ελπίζω να είναι περήφανος για αυτούς τους παίκτες και για την προσπάθειά τους. Ο Αταμάν επανήλθε στην ΕΡΤ και θυμίζουμε ξαναμίλησε

0: Με τι είπε?
1: Kendrick, can you confirm?
0: Kendrick, μπορείς να επιβεβαιώσεις αυτό που ακούσαμε, ότι ο Tyreek Jones σου έδωσε μπουνιά? Γιατί έχεις το μικρόφωνο στο πρόσωπό μου, φίλε?
2: Why you got the mic in my face, bro?
0: Εκφραστικά νομίζω είναι όλα αυτά που έγιναν. Πάμε τώρα στις δηλώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά το τέλος του αγώνα. Να σας πω, τη βάζει και τέταρτο γκολ η Γερμανία. Κάνει το 4-1 απέναντι στο Κουρασάο. Είμαστε στο 38 λεπτό και οι Γερμανοί πετυχαίνουν και τέταρτο τέρμα στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στο Χιούστον. Είμαστε αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και έχει γίνει 4-1 Γερμανία Κουρασάο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτα την τοποθέτηση του Παναγιώτη Αγγελόπουλου, του εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
3: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ελλάδος την ίδια χρονιά μαζί με την Ευρωλίγκα. Εμείς είχαμε αυτό να το ζήσουμε από το 2012 σαν διοίκηση και σαν ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Είμαστε ευτυχισμένοι. Όπως είπε ο coach, συνειδητοποιούμε σήμερα ότι είναι μια πενταετία με 5 Final Four, μία Ευρωλίγκα και 4 πρωταθλήματα Ελλάδος, για να πω τους μεγάλους τίτλους μόνο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν σταμάτησε και δεν θα σταματήσει ποτέ να παλεύει. Είμαστε ευτυχισμένοι, κάναμε τον κόσμο ευτυχισμένο. Είναι αυτά που ζήσαμε και στο Final Four, στο ΆΚΑ και εδώ σήμερα. Είναι συγκλονιστικά. Σήμερα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με τη μορφή που το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε εργασίες και όταν με το καλό μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Είπε ότι ξεκινάνε και εργασίες για το ΣΕΦ. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Αγγελόπουλο στην πρώτη τοποθέτησή του για τον τίτλο.
4: Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα για το τεράστιο αυτό επίτευγμα. Νομίζω πως ο coach τα έχει καλύψει τα θέματα, αλλά την τελευταία πενταετία, το οποίο είναι σημαντική αυτή η πενταετία, είναι κομβική, είναι μετά το μέχρι τέλους. Έχουμε κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και νομίζω συνολικά 11 τίτλους, 12 τίτλους τελευταία πενταετία, το οποίο δείχνει ότι αναμφισβήτητα είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε αυτό το διάστημα. Αν το πάμε λίγο μεγαλύτερη περίοδο, τα τελευταία 15 χρόνια νομίζω ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη ή από τις καλύτερες, δεν έχω τώρα πρόχειρα τα στατιστικά, αλλά με τις κατακτήσεις και με τις συμμετοχές στα Final Four νομίζω ότι είμαστε αναμφισβήτητα στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι και ευγνώμονες στην ομάδα για όλη αυτή την προσπάθεια και στο coach που έχει μπορέσει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια, να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα μαζί με όλους τους παίκτες και όλο το staff και τους ανθρώπους. Νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα είναι πολύ μεγάλες. Άλλες τις ξέρετε, άλλες όχι, αλλά είναι ίσως η πιο καλή πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού και πιστεύω ότι η φετινή χρονιά είναι μάλλον η πιο πετυχημένη και η πιο σημαδιακή χρονιά στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ και το πρωτάθλημα το σημερινό απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό. Νομίζω με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του. Έχει ιδιαίτερη αξία όλο αυτό. Και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι πάρα πολλές ομάδες που παλεύουν με πολύ ψηλό μπάτζετ, με μεγάλες φιλοδοξίες. Τον έχουμε τερματίσει 3 φορές σε αυτή την πενταετία που είπαμε στην πρώτη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και το νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που μπορέσαμε να δώσουμε αυτή τη τεράστια χαρά στον κόσμο του Ολυμπιακού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό μας γεμίζει πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τεχνικός ομάδας του Ολυμπιακού, ρωτήθηκε σε συνέντευξη τύπου αν υπήρχε κάποιο κλειδί της επιτυχίας αυτής των Ερυθρολεύκων στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα, η κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
5: Να φτάσει σε ένα σημείο στον υψηλότερο δυνατό ανταγωνισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να έχει τέτοια συνέπεια. Δεν υπάρχει ένα κλειδί, δεν υπάρχει ένα μυστικό. Το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες

0: σχέσεις. Γιατί όταν μιλάμε για τον ομαδικό αθλητισμό, μιλάμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν μαζί. Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας, προέδρων με προπονητή, προπονητή με το staff. Το staff όλοι μαζί με τους παίκτες. Όλοι γύρω-γύρω, φυσιογραφητές, γυμναστές, όλοι όσοι δουλεύουν για την ομάδα. Οι αφανείς και εμφανείς ήρωες έχουν μια ξεχωριστή ανθρώπινη σχέση που τους μας κρατάει ενωμένους. Έχουμε πει στο παρελθόν οποιοδήποτε προσπάθησε να διαταράξει αυτή την ενότητα, σε εισαγωγικά έφερε τον εαυτό του εκτός ομάδας, γιατί ο Ολυμπιακός, κατά την πεποίθηση των προέδρων αλλά και τη δική μου σύμφωνη γνώμη, είναι πάνω από όλους μας. Οπότε δουλεύουμε όλοι για τον Ολυμπιακό, γιατί θέλουμε να δούμε τον Ολυμπιακό να προχωράει. Οι προσωπικές μας βλέψεις, φιλοδοξίες, εγωισμοί προφανώς υπάρχουν στον ομαδικό αθλητισμό, αλλά σε αυτή την ομάδα πάντα είναι κάτω από το κοινό καλό.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ρωτήθηκε για το με όλη αυτή την κατάσταση αν πληγώθηκε ο εγωισμός του ίδιου των παικτών και πώς το αντιμετώπισαν.
0: Πράγματι με βοήθησε πάρα πολύ στο έργο μου. Ας μην κρυβόμαστε. Αυτό που άκουγα συνέχεια είναι ότι δηλώσεις του στυλ δεν θυμάμαι πώς ακριβώς και μην μπερδεύεσαι, εμείς θα πάρουμε την Ευρωλίγκα κλπ. Τελικά την πήραμε εμείς. Άκουσα δηλώσεις του στυλ ότι από τον προπονητή του Παναθηναϊκού που τον σέβομαι πολύ, ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς. Και αν δεν το πάρουμε εμείς, θα το χάσουμε τη διαιτησία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να κερδίσει από μόνος του αποκλείεται. Ή θα κέρδιζε η διαιτησία τον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός, που ήταν το πιο σεντό σενάριο. Εγώ δεν χρειάστηκε πλέον να. Είχα πρόβλημα και πέρσι. Θυμάστε τι έγινε πέρσι. Η ομάδα ήρθε από μια μεγάλη απογοήτευση στον ημιτελικό στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, συγγνώμη. Αλλά και φέτος μετά την κατάκτηση. Είδα, πια με την εμπειρία που έχω, σε πολλά παιδιά ένα άδειασμα. Κατακτήσανε κάτι πάρα πολύ μεγάλο που ήταν πολύ δύσκολο να. Το κίνητρο στον ομαδικό αθλητισμό, στον αθλητισμό γενικά είναι το μεγαλύτερο καύσιμο. Και το κίνητρό μας αυτές τις δύο χρονιές δοκιμάστηκε. Και μας βοήθησαν οι αντίπαλοι με όλες αυτές τις δηλώσεις και εμάς τους προπονητές ιδιαίτερα, αλλά και τους παίκτες, τους πλήγωσαν τον εγωισμό και τελικά έγινε το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε.

0: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, στο τέλος της συνέντευξης που θα ακούσουμε, που μίλησε στην ΕΡΤ, είπε ότι θέλει να συνεχίσει την ομάδα. Για να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το χθεσινό τελικό.
1: Ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη όμως, πάρα πολύ κουραστική, πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν, αλλά δείξαμε επιμονή, δείξαμε τρομερή προσπάθεια, είχαμε πάρα πολλά παιδιά σε κέρυες στιγμές στη σεζόν να βγαίνουν μπροστά. Όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα για να φτάσει στις κατακτήσεις τίτλων, και εμείς τα κάναμε όλα σε καλό βαθμό. Καλά, σαφέστατα, το Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα. Δεν ξέρω, κάπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου είναι αυτή που δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος, με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός, με τρομερούς παίχτες. Γίναν τρομερά παιχνίδια, πάρα πολύ ένταση, όπως πρέπει να είναι η τελική. Και νομίζω είχαμε σε κύριες στιγμές των παιχνιδιών, στα παιχνίδια που κερδίσαμε δηλαδή, είχαμε το καθαρό μυαλό, παίξαμε με καλές άμυνες, βάλαμε μεγάλα σούτ από πολλούς παίχτες. Όλα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γύρει προς μια μεριά. Καταρχήν φώναξε αυτά τα τέσσερα παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα. Έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και οι τέσσερις. Το αξίζανε στο 100%. Που το φέρω στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, σαφέστατα, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό. Σε όλους όσους βρίσκονται δίπλα μου και όπως αφιερώνω όλες μου τις κατακτήσεις. Δεν είναι μόνο δικιά μου αρμοδιότητα, πρέπει να μιλήσουμε με τους πρόεδρους.
0: Το άφησαν εκτός, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, πρέπει όμως να μιλήσουμε και με τους πρόεδρους. Ρωτήθηκε συνέντευξη τύπου και ο κ. Μπαρτζόκας και οι ιδιοκτήτες γενικά με αυτή την ιστορία του Μπαρτζόκας Μπολ που γίνεται αναφορά για το όνομά του, τις επιθέσεις. Είπε ότι τονώνουν αυτές οι επιθέσεις, ότι τον ερεθίζουν τον εγωισμό του. Αλλά για να ακούσουμε τι άλλο είπε για αυτό το θέμα.
2: Όποτε χρειάστηκα και είχα ανάγκη βοήθειας σε επίπεδο νομικό από τους πρόεδρους, αυτά που λέτε, το είχα πάντα. Οι πρόεδροι δεν έχουν καμία δουλειά να ασχολούνται με το τι γράφει, όπως σου είπα, ο κάθε δημοσιογράφος που προφανώς είναι το επάγγελμά του να το κάνει αυτό. Και επειδή σήμερα ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 3 από τους 4 τίτλους κλπ, όσο το προσωπικό για μένα είναι λάθος. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι κάτι μεγαλύτερο από μένα.
0: Και αμέσως μετά μίλησαν και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος για τον coach Μπαρτζόκα. Να ακούσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
3: Και όντως ο coach έχει βγει καλύτερος προπονητής της Ευρώπης 3 φορές. Παίζει με το καλύτερο μπάσκετ, όπως λες. Είναι ένα παράδοξο που είναι δικό μας εδώ της Ελλάδος αυτό. Γιατί πραγματικά αυτό που λες έχεις δίκιο. Στα ξένα site και η ανάλυση του μπάσκετ ή από αντιπάλους προπονητές, ο σεβασμός που χαίρει ο coach είναι τρομακτικός αυτό. Και από ελληνική κοινή γνώμη, από σοβαρούς μπασκετανθρώπους, αν τους ρωτεί, ακόμα και από αντιπάλους, δεν υπάρχει. Ακόμα και δηλώσει του Αταμάν οι τελευταίες. Μπορεί πάντα στο τέλος να εκθιάζει τον εαυτό του ότι είναι ο μέγας στρατιλάτης, αλλά ο άνθρωπος σέβεται και να γνωρίζει τον coach. Άρα νομίζω αυτή είναι η πραγματική πραγματικότητα. Και υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που δεν ξέρω αν πραγματικά αυτοί που τη διαβάζουν αν την πιστεύουν. Αυτό το σχόλιο που έχω να κάνω.
0: Και ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στον coach Μπαρτζόκα.
4: Το Μπαρτζόκας Μπολ που λέτε είναι το μπάσκετ του Ολυμπιακού και του coach που έχει καθιερωθεί σε όλη την Ευρώπη. Αποθεώνεται, αναγνωρίζεται, το συζητάνε, βλέπετε τις φάσεις που δείχνουν. Είναι ένα μπάσκετ μοντέρνο, σύγχρονο, εντυπωσιακό που αρέσει τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το αντιγράψεις αυτό. Αλλά τώρα νομίζω ότι ο coach άνοιξε και ένα δρόμο το 2013 με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και στους Έλληνες προπονητές. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε, αλλά όταν ήταν νομίζω πρώτος Έλληνας προπονητής που κατέκτησε Ευρωλίγκα το 2013, έχει ανοίξει έναν δρόμο και στους Έλληνες προπονητές, άρα σε μια σχολή μπάσκετ, γιατί όλοι οι προπονητές μετά οι Έλληνες προσφέρουν. Αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν ξέρεις τι θα είχε γίνει από θέμα Ελλήνων προπονητών. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα επιστρέφουμε στον Παναθηναϊκό. Στα αποδυτήρια ο κύριος Αταμάν μίλησε στους παίκτες του. Εκεί είπε ότι ευχαριστώ για τη στήριξη. Ξέρω ότι είμαι δύσκολος. Οι φίλαθλοι μας είναι περήφανοι για εσάς. Είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του χαμένου τελικού. Για να τον ακούσουμε.
5: I'm sure that our fans
0: Ήταν μια δύσκολη σεζόν για όλους μας, αλλά τελικά ξέρω πως παλέψατε για αυτό τον τίτλο μέχρι την τελευταία κατοχή. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι μας μετά το αποτέλεσμα στην Ευρωλίγκα είναι τώρα περήφανοι για τη σπουδαία προσπάθειά σας. Δυστυχώς, στα δύο πρώτα μάτς που παίξαμε εδώ στο ΣΕΦ, η διετσία δεν ήταν όπως σήμερα. Αν ήταν έτσι, θα ήταν δικό μας το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. Ξέρω ότι με κάποιους είχαμε προβλήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είμαστε στη Φιλανδία ή στον υπηαγωγείο. Εργαζόμαστε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και γεμάτα αδρεναλίνη περιβάλλοντα για όλους. Όπως και να έχει, είμαι σίγουρος πως προσπαθήσατε και εμείς προσπαθούμε για τα πάντα. Προσπαθήσαμε να πάμε στο Final Four, χάσαμε το πέμπτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, χάσαμε το πέμπτο παιχνίδι. Τελικά αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι το κύπελο. Σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και τη στήριξη που μου δώσατε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου. Πάμε, είπε αναλυτικά, είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια στους παίκτες της ομάδας.

0: Ο Παναγιώτης Αραγγελόπουλος ρωτήθηκε για τους λεγόμενους εξωγενείς παράγοντες που έχει αυτή η διαδικασία των τελικών και μάλιστα τον ρώτησαν ένας δημοσιογράφος εκεί, είστε λέει πιο έμπειρος να αντιμετωπίζετε τους εξωγενείς παράγοντες σε τέτοια θέματα στο μπάσκετ. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Μας έβαλε σε ένα ίδιο καζάνι, όπως το κάνουν πολύ δυστυχώς αυτό, δηλώσεων που εμείς κάνουμε κόντρα για δηλώσεις. Που δεν ισχύει, γιατί εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Μας κυνηγά να κάνουμε δηλώσεις και δεν κάνουμε. Άρα δεν ισχύει αυτό. Όταν ο αντίπαλος μιλάει γύρω στις 365 μέρες το χρόνο, χάνει γύρω στις 3.000 αναρτήσεις, δεν ξέρω πού. Εμείς δεν μιλάμε. Εμείς μιλάμε μετά από κατάξεις τίτλων συνήθως, σε παρουσιάσεις. Και όπου απαιτείται, κάνουμε τις νομικές ενέργειες για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας, την ομάδα μας και την ΚΑΕ Ολυμπιακός από ενέργειες που γίνονται σε βάρος της. Αυτό έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε κατηγορηθεί και γι' αυτό. Ότι είμαστε soft και άλλα περίεργα.
0: Και ο Γιώργος Αγγελόπουλος είχε μια πορεία. Καταρχήν έριξε τις μπηχτές του για τον κύριο Γιαννακόπουλο, όπως και ο Παναγιώτης, τον διοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είχε μια πορεία πώς θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα με αυτά που γίνονται με τη διαιτησία. Για να τον ακούσουμε τον Γιώργο Αγγελόπουλο.
2: Εγώ δεν φαντάζομαι πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, αν κάποιος δεν θέλει ένα διαιτητή, στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν αυτό που κάνουν και έτσι βγαίνουν διαιτητές έξω. Αν θέλουν αυτόν τον αθλητισμό, εντάξει, okay. Δεν μπορώ να πω ότι θα προσαρμοστούμε, αλλά νομίζω υπάρχει ένα θέμα εδώ και πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, αν βγαίνει κάποιος στοχοποιεί συνεχώς και βρίζει και απειλεί και κάνει και δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν, είναι νομίζω θετικές σήμερα, αλλά υπάρχει θέμα εδώ. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός, όλοι από την κορυφή μέχρι κάτω, έχει μια ταπεινότητα, μια σεμνότητα. Δεν θα βγούμε ούτε να υποσχεθούμε, ούτε να πούμε, ούτε να κάνουμε. Δηλαδή, και τώρα που πετύχαμε και κάνουμε, τι θα βγούμε να πούμε, να κοροϊδέψουμε και να χλεβάσουμε και να ρωνευτούμε τους αντιπάλους. Δεν είναι αυτό ο Ολυμπιακός. Προσπαθούμε να έχουμε ένα επίπεδο, γιατί εάν εμείς ξεφύγουμε, και εγώ το λέω ξεκάθαρα, το έχω πει και εκεί που έπρεπε να το πω. Εάν εγώ πέρσι είχα τη δράση, θα λέγανε όλοι αυτό στέει. Αντέδρασε. Αυτό θα λέγατε, θα υπήρχε ένα θέμα. Δεν μπορεί συνεχώς να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις συνεχώς και να μην γίνεται τίποτα. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν κάποιος έχει θέματα, ας πάει να τα λύσει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί να λέει, αν κάνω εγώ ένα account στο Instagram που κάνει και πω πέντε πράγματα, τι θα γίνει. Θα γίνει κανένας αγώνας, θα τελειώσει ποτέ. Δεν νομίζω. Λέει, αν λέω κάτι, όχι έτσι, αλλά λίγο διαφορετικά. Οπότε είναι ένα θέμα το τι λέει ο καθένας και πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε τη βία. Αν δεν σταματήσει αυτό από την κορυφή, θα υπάρχει θέμα.
0: Κλείνουμε τις δηλώσεις από το χθεσινό τελικό. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος συμπλήρωσε τώρα ακόμα σε σχέση με όλα αυτά που είπε για τα θέματα της διαιτησίας και όχι μόνο.
2: Τα καλά παιδιά που λένε κάποιοι. Λοιπόν, νομίζω πέρσι σε αυτή την αίθουσα εδώ στη συνέντευξη μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι νομίζω ήταν ιστορικό το πρωτάθλημα, το πιο μάγικο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού το περσινό, και είχα πει ότι αυτό μάλλον ίσως το καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Προφανώς δεν φανταζόμουν αυτά που γίνανε φέτος, αλλά φανταζόμουν αυτό που ήθελα να πω και σας το ξαναλέω, ότι πέρσι εγώ αισθάνομαι ότι εκεί γύρισε ο διακόπτης για πολλά πράγματα. Ξεπεράστηκαν κάποια όρια και εκεί κάποια πράγματα πήραν μια τροπή, λέει, κίνηση 12-13 μέρες που κάθε μέρα γινόταν κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι, ήμασταν στις επάλξεις και στις συζητήσεις, συναντήσεις πάνω από 16 ώρες την ημέρα με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το γιατί διακόπη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω πέρσι αλλάξανε πολλά. Αυτά που γίνανε ήταν εκτός αθλητισμού, εκτός πλαισίου, εκτός λογικής, εκτός νόμου. Έχουν δρομολογηθεί όλες οι εξελίξεις, οι νομικές. Δυστυχώς βλέπω ότι κάποια θέματα συνεχίζονται. Οπότε, εντάξει, εμείς μπορεί να είμαστε πιο όρημοι που λέτε, ναι, αυτό μάλλον ισχύει, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, την κοινή γνώμη, ξέρετε τι να απασχολεί αυτό, αν είμαστε εμείς πιο καλοί ή πιο έτσι. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Αν αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες συνεχώς είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό τον αθλητισμό θέλουμε. Δηλαδή, να γίνονται αυτά. Δηλαδή, τι να κροϊδευόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από το.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι μεταγραφές και το ΣΤΕΦ, αφού θα πάει το ΣΕΦ θα ξεκινήσουν εργασίες. Πού θα παίζει ο Ολυμπιακός σε Ελλάδα και σε Ευρωλίγκα? Τώρα η άλλη τοξικότητα θα βρούνε. Έχει αθλητικό δικαστή, μάλλον αθλητική δικαστή είναι η γυναίκα στον ΕΣΑΚΕ. Έχουν καταγράψει παρατηρητές. Έχει τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας. Μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει καταγγείλει ότι ο Λεσόρ χτύπησε και τον επικεφαλής των μέτρων, τον ταξίαρχο, το νούμερο 2 της Διεύθυνσης Αστυνομίας του Πειραιά, εκεί στην αραμπουμπούλα που έγινε στο τέλος. Ας τα βρουν εκεί τώρα η υπηρεσία που λέω εγώ, ή που λέει ένας καλός μου φίλος, να τα βρουν εκεί για να δούμε τι θα γίνει η επόμενη μέρα με τις τιμωρίες και αν υπάρχουν και τιμωρίες. Λοιπόν, πέτυχε και 5ο γκολ, 5-1. Τώρα η Γερμανία με το Κουρασάο σε εξέλιξη το παιχνίδι, είναι 61 λεπτό, 5-1. Στις 11 η Ολλανδία παίζει με την Ιαπωνία. Θυμίζω για το Μουντιάλ, τώρα έγινε το 5-1 για τους Γερμανούς απέναντι στην ομάδα που παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Σίγουρα υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, το γκολ στο 68 ο Μπράουν, ενώ νωρίτερα είχε βάλει στο 47 ο Μουσιάλα το 4-1 και ο Μπράουν τώρα κάνει το 5-1. Γερμανία Κουρασάου 5-1.

Μπαίνετε στο ενικός.gr για να ενημερώνεστε. Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες 2-3 ώρες, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπα στον Ιρανάχου, τι στο καλό κάνεις. Βασικό θέμα στο ενικός.gr. Ακόμα μπορείτε να δείτε με βαρύ παρελθόν στην Τουρκία ο 25χρονος που εκτελέστηκε με 5 σφαίρες σε 130 αρχεία καταζητούμενων ατόμων το όνομά του. Ρίο Ντετζανέιρο, 6 νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα, συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της συντριβής. Μπαίνετε τώρα στο ενικός.gr και στο real.gr. Εκεί πάλι βασικό θέμα. Το Ισραήλ δεν έπρεπε να βομβαρδίσει σήμερα η υπογραφή της συμφωνίας, λέει ο Τραμπ. Οργισμένο τηλεφώνημα σε Νετανιάχου. Τι στο κάνεις, γαλλικά του τόπε, του τάχωσε. Σεισμός 5,1 ρίχτερ στη Μεθόνη, στην Μεσσηνία. Διαβάζουμε στο στο real.gr. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το σεισμός σημειώθηκε 21 και 17 στο εστιακό βάθος, υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης στο νομό Μεσσηνίας. 1970. Ακόμα στο real.gr, τουρκική μαφία πίσω από την εκτέλεση του 25χρονου στα Εξάρχεια χθες το βράδυ. Δυστύχημα σε Λούνα Πάρκ, ο πατέρας του Γιάννη Καμπαήλη. Δικαίωση δεν υπάρχει όταν χάνεται το παιδί. Χάνεται παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Και ένα πολύ ωραίο θέμα που μπορείτε να διαβάσετε στο real.gr. Τα περικάρπια μνήμη των παιχτών της Πορτογαλίας για τον Ντιάγκο Ζώτα, που θα αγωνιστούν οι παίχτες της Εθνικής Πορτογαλίας. Βρήκαν ένα ιδιαίτερο τρόπο για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του Ζώτα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας απένειμε στους παίκτες περικάρπια μνήμη σχεδιασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA με ειδική μνήμα στον αδικοχωμένο ποδοσφαιριστή. Δέχτηκαν οι παίκτες αυτή την χειρονομία με αγάπη και αποφάσισαν να τα φορούν κατά τη διάρκεια των αγώνων, τιμώντας τη μνήμη του Ντιάγκο.

0: Μεταφερόμαστε τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι εκεί ο Μιχάλης Φουστέρης, γιατί είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το κύπελο θα για το πρωτάθλημα. Η ΠΑΕ ΑΕΚ αποφάσισε να κάνει έτσι ένα tour σε όλη την επικράτεια, όπως είχε κάνει ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε, όταν είχε πάρει το Conference League. Και εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Φουστέρης. Θα υπάρχει και μια συνάντηση και με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, συγγνώμη, ΑΕΚ, τον κύριο Ηλιόπουλο. Είναι κοντά μας ο Μιχάλης Φουστέρης. Πριν όμως να σας θυμίσω ότι το Γερμανία Κουρασάο 75ο λεπτό είναι στο 5-1, παραμένει. Έλα Μιχάλη, τι γίνεται εκεί στη Φιλαδέλφεια?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Μόλις ολοκληρώθηκε το τελετουργικό, μια πολύ όμορφη εκδήλωση, έντονα φορτισμένη συγκινησιακά, παρουσία βεβαίως του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, του Μάριου Λιόπουλου, του Δημάρχου της Νέας Φιλαδέλφειας, του κ. Τομπούλογλου, του Μητροπολίτη Νέας Φιλαδελφίας και Χαλκιδόνος Γαβρίλη.
0: Και Ιωνίας, και Νέας Ιωνίας.
1: Και Νέας Ιωνίας.
0: Να το λέμε όλο, ο Γαβρίλη Παπα-Νικολάου.
1: Σωστό.
0: Εξαιρετικός.
1: Μεγάλες μορφές της ΑΕΚ, όπως ο Θωμάς Μάδρος, ο Λίσανδρος Γιώργα Μλής, ο Λάκης Νικολάου και άλλοι, λάμπριναν αυτή την εκδήλωση που, όπως είπες και εσύ, αφορά το ταξίδι του τροπέου που θα ξεκινήσει από την Νέα Φιλαδέλφεια, θα εκτεθεί για το κοινό σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν και στη συνέχεια θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, σε 60 προορισμούς. Θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, στα γραφεία του Πέρα
0: Κλουμπ. Ωραίο, του Πέρα Κλαμπ. Πέρα Κλουμπ.
1: Του Πέρα Κλουμπ, ναι,
0: ναι, βέβαια.
1: Είναι το πρόγονος της ΑΕΚ.
0: Ωραίο
1: στην Κύπρο, στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Και θα καταλήξει στο Καλλιμάρμαρο και από εκεί και πάλι πίσω στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο κύριος Ηλιόπουλος τα ανέλησε όλα αυτά σε μία σύντομη ομιλία. Μεταξύ άλλων είπε ότι το 14 σήμερα είναι μία ημερομηνία που συμβολίζει τα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ, και το ακόμα πιο συγκινητικό και όμορφο ήταν η έμπνευση, η φλόγα του πρωταθλήματος να μεταφερθεί μέσα σε δύο δάδες από μικρά παιδιά τα οποία ανέβηκαν στην κορυφή της Αγίας Σοφιάς, όπως είναι τα τείχη της, και μέσα σε δύο βωμούς άναψαν οι δύο βωμοί με τη φλόγα αυτή, πραγματικά μέσα σε χειροκροτήματα, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό υπό τους ήχους του Ανδρέα Μποτσέλη, που έντυνε μουσικά τη φωνή του, η μαγική φωνή του Ιταλού τενόρου τη βραδιά. Ένα πολύ όμορφο σκηνικό. Τώρα είμαστε στο Βυζαντινό, στο εστιατόριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, και είναι αυτό το δείπνο για τον τύπο, και βεβαίως περιμένουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο. Θα έχουν ενδιαφέρον βεβαίως συζητήσεις, επιγαδάκι κλπ. Αυτά νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε.
0: Εκεί τι έχουμε, κάποιο έτσι, τίτλο, τι μπορεί να πει?
1: Φαντάζομαι ότι όλα περιστρέφονται γύρω από τη νέα ημέρα. Ναι. Η οποία αφορά μεταγραφές, τις προσθήκες που έχουν να γίνουν. Ήδη υπάρχει μια μεταγραφή του Ουκρανού, του Ζούμπκοφ. Αλλά θα έχουμε και άλλες δύο προσθήκες σίγουρα. Θα υπάρχει και κεντρικό χαφ, θα υπάρχει και κεντρικός αμυντικός. Αυτά νομίζω θα γίνουν, δεν υπάρχει βιασύνη. Όπως γνωστόν, η προετοιμασία της ΑΕΚ ξεκινάει στις 6 Ιουλίου. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της είναι τον Αύγουστο. Συνεπώς υπάρχει χρόνος για την ΑΕΚ και το τεχνικό επιτελείο να κάνει τις κινήσεις με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου η ΑΕΚ να βγει ακόμα πιο ενισχυμένη τη νέα περίοδο.
0: Δώσε μας μια μεταγραφή, κάτι, δώσε στον κόσμο, γιατί με ρωτάνε, δώσε κάτι.
1: Δεν υπάρχει από αυτό το σταθμό, ο κόσμος γνωρίζει χρόνια, ότι όταν λέμε κάτι είναι, συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα γίνουν τουλάχιστον δύο προσθήκες βασικών ποδοσφαιριστών. Ο ένας θα είναι κεντρικό χαφ, ο άλλος θα είναι κεντρικός αμυντικός. Ονόματα δεν υπάρχουν, δεν ασχολούμαστε με φήμες. Όταν έχουμε όμως κάτι χειροπιαστό, θα το μάθουμε πρώτοι μέσα από το αληθινό ραδιό.
0: Ευχαριστούμε, Μιχάλη Φουστερή. Αύριο στο στο αθλητικό ένθετο του μαγκαζίνου του Real FM με την Ελισάβετ Σαβαλαμάρα και τον Βασίλη Τεζάκη. Όλο το ρεπορτάζ, τι θα πει εκεί ο κύριος Ηλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, τον έχω βάλει στο μπάσκετ, τον έχω μπερδέψει τον άνθρωπο, της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος, που θα μιλήσει σε λίγο στους δημοσιογράφους αυτό το γεύμα που έχει με τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Έξι ένα η Γερμανία πριν από λίγο, ο Ντένις Ούντβον έκανε το 78 το έκτο γκολ των Γερμανών απέναντι στο Κουρασάου, στο παιχνίδι αυτό που είναι για το Μουντιάλ αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο Χιούστον.

0: Λοιπόν, ενώ κάποιοι προγραμματίζουν τις διακοπές τους, τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδος Βόλεϊ, όπως και τα αγόρια, συμμετέχουν στη διοργάνωση του Europa League, με στόχο φυσικά να κάνουν μια πολύ δυνατή προετοιμασία ενώπιση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έχει τον Αύγουστο. Στη Λάρισα, χθες η Εθνική Ομάδα των Γυναικών διατήρησε το αίτητο που έχει, κέρδισε 3-2 την Πορτογαλία, είχε κερδίσει 3-0 το Κόσοβο, έτσι έχει 4-4 στα παιχνίδια αυτά για το Europa League και έχει κάνει ένα σημαντικό άλμα για την πρόκριση στο Final Four. Πάμε στην Έλληνα Μπάκα, την διεθνή παίκτρια, η οποία θα συνεχίσει την καριέρα της από τον ΠΑΟΚ στην Ιταλική Κούνεο. Καλησπέρα Έλενα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, κάνατε το 4-4, ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό ή είναι μια υπερπροσπάθεια που γίνεται?
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν κάτι ενδιάμεσο και από τα δύο, να πω την αλήθεια. Η Πορτογαλία ήταν μια δύσκολη ομάδα, αλλά τα καταφέραμε. Το 3-2, να είμαι ειλικρινής, θα μπορούσε να είναι και 3-0. Αλλά δυσκολευτήκαμε στα δύο σετ, κάπως λίγο μόνες μας, και τα χάσαμε. Θα θέλαμε πολύ να ήταν καθαρή νίκη, γιατί μετράνε και αυτοί οι πόντοι. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει, με πιάνεται ακριβώς την επόμενη μέρα που τα συναισθήματα είναι λίγο βαριά παρότι της νίκης, γιατί ένας στόχος μας είναι ο τελικός. Ή έστω το Final Four, να είμαι ειλικρινής, οπότε ακόμα και αυτά τα σετ στοιχίζουνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε την νίκη και ότι παλέψαμε όλες μαζί. Σίγουρα είναι υπερπροσπάθεια όλο αυτό, όλες αυτές οι νίκες, αλλά όχι μόνο οι αγώνες και οι προπονήσεις, η καθημερινότητα. Δεν το συζητώ.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει και μία νίκη με Κροάτες και μία με Λιθουανία.
1: Με τη Λιθουανία θα παίξουμε τώρα.
0: Ναι, οι τέσσερις νίκες είναι με Πορτογαλία, Κόσοβο και οι άλλες δύο.
1: Με την Κροατία.
0: Ναι. Και την άλλη την ξεχνάω και εγώ και εσύ. Φαντάζεσαι
1: ναι,
0: τώρα. Εντάξει, κολλήσαμε. Θα τη βρούμε. Ήταν στη Λάρισα τα παιχνίδια αυτά τα δύο που παίξατε τώρα.
1: Τώρα που παίξαμε με την Πορτογαλία και το Κόσοβο. Ήταν και τα δύο στη Λάρισα. Ήταν εντός έδρας.
0: Ναι. Και τώρα πάτε πού?
1: Τώρα πάμε στη Λιθουανία. Φεύγουμε την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Μια μέρα πριν θα έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι. Και μετά Παρασκευή έχουμε τις προπονήσεις μας, Σάββατο, Κυριακή, αγώνες.
0: Πόσο πρέπει να πούμε τώρα εδώ το σύστημα πώς είναι? Η ελληνική ομάδα έχει κάνει το 4-4. Πώς είναι ακριβώς το σύστημα?
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει το 4-4 που δεν το συζητώ, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Πιθανόν με ακόμα δύο νίκες να περάσουμε και στην επόμενη φάση. Είμαι θετική για τις επόμενες δύο νίκες. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Περνάμε στην επόμενη φάση, αλλά φέτος είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι πέρσι. Δεν έχουμε Final Four, έχουμε τελικό. Που σημαίνει ότι ανά Σαββατοκύριακο, παρά Σαββατοκύριακο, πρέπει να νικάμε για να συνεχίζουμε. Οπότε θα
0: κάτι δηλαδή σαν νοκάουτ παιχνίδια έχει τώρα.
1: Ακριβώς,
0: μετά ναι, από αυτή τη φάση που θα πάτε στη Λιθουανία.
1: Ναι, ακριβώς. Και είναι όλο έχει να κάνει ότι είμαστε σε ομίλους, τότε κάνουν και άλλες οι ομάδες. Οπότε αν έχουμε εμείς μια καλή πορεία και έχουν και οι άλλες καλή πορεία, θα κριθεί, γι' αυτό έλεγα πριν, στα σετ, στους πόντους, δεν είναι μόνο οι νίκες οι καθαρές. Οπότε πάει λίγο κάπως έτσι ανάλογα με τα δικά μας αποτελέσματα, αλλά και των αλωνών.
0: Έλενα,
1: είναι αρκετά ανταγωνιστικό.
0: Είναι αυτό τα παιχνίδια, δυνατά παιχνίδια εν όψη και του στο ευρωπαϊκό, δεν έχουμε προκριθεί?
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι αυτά
1: δυνατά. Τώρα τον Αύγουστο.
0: Ναι, είναι δυνατά παιχνίδια εν όψη του Αυγούστου.
1: Ναι, είμαι ειλικρινής, κάποια ναι, κάποια όχι.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει μια ισορροπία. Υπάρχουν κάποια μάτς που απλά πρέπει να παίξουμε σίγουρα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δεν υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο και να κερδίσουμε. Και κάποια άλλα όμως είναι ακόμα πιο δυνατά. Πώς να το κάνουμε? Κάποιες άλλες χώρες είναι ακόμα πιο δυνατές και είναι κάποια πιο ντέρμπι. Σίγουρα όμως όλα είναι μια πολύ καλή προετοιμασία και με καλό τεστ για το ευρωπαϊκό.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς είστε στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Είσαστε Λάρισα, είχατε, ήτανε, στη Λάρισα ήταν. Και τώρα γυρνάτε για να πετάξετε για τη συνέχεια. Εντάξει, είναι όμως κούραση τώρα με τέτοιο καιρό να είσαι στη Λάρισα. Είναι λίγο, πρέπει να είσαι λίγο παθιασμένη με αυτό που κάνεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο, χρονοβόρο, θυσίες πολλές, προσπάθεια καθημερινή. Γιατί να ξέρετε, όλα κρύβονται στην καθημερινότητα. Ασχέτως το τι εμφανίζουμε στους αγώνες, η καθημερινότητα είναι το να πηγαίνουμε καλά στα βάρη μας, στην ξεκούρασή μας, στο βόλεϊ μας, στη διατροφή μας. Οπότε είναι όλο μέσα στο καλοκαίρι μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
0: Και ας ελπίσουμε και ο κόσμος να αγκαλιάσει λίγο, γιατί εντάξει, εκεί στη Λάρισα συμπέσατε χθες να παίζετε την ώρα που έπαιζε το μπάσκετ. Και είναι και μεγάλο το γήπεδο, δεν γεμίζει εύκολα. Κάποια στιγμή να παίξετε και σε γεμάτο γήπεδο.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι γέμισε χθες, ειδικά χθες το γήπεδο που ήταν και το σημαντικό παιχνίδι. Το πιο σημαντικό από τα δύο, δηλαδή ενώ όσον αφορά τη δυσκολία, είχαμε κόσμο και έχουν έρθει. Πέρα από γονείς δηλαδή και ακαδημίες και παιδάκια και φίλαθλοι. Όχι, έχουμε πολύ στήριξη.
0: Μάλιστα, σας ελπίζω να πάτε καλά στη συνέχεια. Ευχαριστώ την Έλληνα Μπάκα για την προσπάθεια αυτή της Εθνικής Γυναικών που κάνει και αυτή την προσπάθειά της με στόχο να βρεθεί στην τελική φάση, να συνεχίσει και να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί στο European League, στο βόλιο των γυναικών. Ευχαριστούμε Έλληνα, καλό σου βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Η Έλληνα Μπάκα λοιπόν μαζί μας από τη Λάρισα. Η Εθνική έκανε το 2-2 στη Λάρισα, Πορτογαλία και Κόσοβο. Είχε κερδίσει η Κροατία, Λιθουανία. Έχει 4 νίκες και συνεχίζει στο European League. Ενώ σήμερα η Εθνική των Ανδρών στη Γλυφάδα κέρδισε τη Βόρεια Μακεδονία. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Εθνική των Ανδρών στο βόλεϊ των Ανδρών. Τώρα έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Καστάνης στο κλείσιμο. Να σας πω εγώ ότι το 6-1 παραμένει η Γερμανία με το Κουρασάο στο Μουντιάλ. Είναι 6-1. Γιώργος Καστάνης θα τον έχουμε στη γραμμή μας σε λίγο για να μπορέσουμε να μας πει λίγο για τον ΠΑΟΚ, τι γίνεται εκεί με τον Λουτσέσκου, για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Τώρα εδώ το κάνουμε τη συνεννόηση. Λοιπόν, στις 11, ωραίο παιχνίδι, Ολλανδία-Ιαπωνία. Απόψε στις 11 στην ΕΡΤ 2, εκεί θα δείτε το Ολλανδία-Ιαπωνία. Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας, μαζί μας η Ιντερβέτεν.

και 7ο γκολ Γερμανία, 7-1 το Κουρασάο. Αυτή την ώρα στο Χιούστον θέλει, είμαστε για το φινάλε, πάμε της αναμέτρησης, είμαστε στο 82ο λεπτό και έγινε το 7-1 με πέναλτι. Ο Χάβετς, όχι δεν είναι ο Χάβετς, συγγνώμη, δεν είναι ο Χάβετς αυτός που το πέτυχε. Ναι, ο Χάβετς είναι, όχι πέναλτι, κανονικά το πέτυχε. Είχε πετύχει ένα τέρμα με πέναλτι, τώρα πέτυχε το δεύτερο τέρμα ο Χάβετς. Έτσι λοιπόν η Γερμανία 7-1 το Κουρασάο.

0: Για το φινάλε αφήσαμε τα καλύτερα, γιατί το πρωί τα ρουμανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Λουτσέσκου θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, δηλαδή ακόμη ένα χρόνο. Και ο Γιώργος Καστάνης είναι μαζί μας στη Θεσσαλονίκη να μας πει τι γίνεται, γιατί λέει, είχε επικοινωνία με τον κύριο Σαββίδη. Τι γίνεται με το θέμα Λουτσέσκου, παρά το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη ασχολούνται όλοι με το Σπανούλι που αύριο θα παρουσιάσει τον Άρη, ήρθε σήμερα. Με Λουτσέσκου τι έχουμε, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Στον ΠΑΟΚ ασχολούνται με τον Λουτσέσκου, στον Άρη ασχολούνται με το Σπανούλι.
0: Ναι,
1: διαχωρισμός, ευγενικός διαχωρισμός. Και είναι λογικό, γιατί ο καθένας κοιτάει τα της ομάδας του, έτσι, για να τα επισημαίνουμε όλα. Τώρα, για τον Λουτσέσκου πράγματι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ επανέλαβε σε ρουμανικά μέσα ενημέρωσης αυτό το οποίο είχε κατά επανάληψη τονίσει τις προηγούμενες ημέρες αναλυτικότατα, ότι δηλαδή έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ένα ακόμα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και θέλει να το τηρήσει. Ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, μετά το τέλος του πρωταθλήματος δηλαδή, κατά το οποίο έγινε αυτή η επαφή του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, του κ. Ιβά Σαββίδη, με τον προπονητή της ομάδας, τον κ. Ρεσβάν Λουτσέσκου. Εκεί υπόθηκαν κάποια πράγματα, τα περισσότερα τα ξέρουν οι δύο, ξεκάθαρα. Αυτό το οποίο δημοσιοποιήθηκε στον ρουμανικό τύπο είναι αυτό το οποίο μετέφερε ο κ. Λουτσέσκου. Εξέφρασαν την επιθυμία στον κ. Σαββίδη να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα η απόφαση για την παραμονή όχι του κ. Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ εναπόκειται στην. Στην επιθυμία του κυρίου Σαββίδη, ξεκάθαρα. Δεν έχουμε ακόμη οριστικό πόρισμα, τουλάχιστον δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάτι συγκεκριμένο. Προφανώς περιμένουμε, η αγωνία είναι δεδομένη, διότι ο χρόνος έχει, ο χρόνος κυλάει αντίστροφα. Θυμίζω 17 Ιουνίου θα γίνει κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό του Europa League, που θα μάθει αντίπαλο ή ένα ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος. Η πρώτη επίσημη αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ είναι προσδιορισμένη στις 23 Ιουλίου, ενώ σε περίπου σε λιγότερο από 10 μέρες, περίπου σε 9 μέρες, θα ξεκινήσει εδώ η προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη και στις 29 Ιουλίου τα μέλη της αποστολής του ΠΑΟΚ θα πρέπει να ταξιδέψουν με προορισμό την Ολλανδία και το αθλητικό κέντρο Ζαλτ Μπόμελ για να πραγματοποιήσουν εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, μεταγραφές δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Καμία για την ακρίβεια. Άρα δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή καμία ουσιαστική ενίσχυση. Υπάρχουν σενάρια τα οποία αν ευσταθούν δεν είναι ευχάριστα, υπό την έννοια ότι από την Πολωνία που αναφέρουν ότι ο Κετζιόρα έχει συμφωνήσει με την Δυνάμο Κιέβου. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, τα οποία όμως δεν τα έχει επιβεβαιωθεί, δεν τα έχει διαψεύσει ο επίσημος ΠΑΟΚ πρώτον, και δεύτερον δεν έχουμε και μια επίσημη τοποθέτηση του Κετζιόρα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Κετζιόρα, ο οποίος ανανέωσε αυτομάτως τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ εξαιτίας του αριθμού συμμετοχών που είχε καταγράψει από την έναρξη τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ως το τέλος της, και σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση, ο Κετζιόρα θα πάει στην Δυνάμο Κιέβου, διότι πάντα σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Δυνάμο Κιέβου συμφώνησαν στο οικονομικό σκέλος. Η Δυνάμο Κιέβου θα καταβάλει 1 εκατομμύριο ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Κετζιόρα για να τον αποκτήσει. Αυτό όμως το συγκεκριμένο περιεχόμενο του ρεπορτάζ από την Ουκρανία δεν επιβεβαιώνεται, δεν διαψεύδεται από τον επίσημο ΠΑΟΚ, δεν έχει ακόμη ακουστεί η τοποθέτηση του Κετζιόρα. Μέσα από τα social media θα μπορούσε κάλλιστα τον Κετζιόρα να στείλει ένα μήνυμα. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει, άρα περιμένουμε. Εάν ευσταθούν αυτά τα δημοσιεύματα, τότε ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση τουλάχιστον δύο έμπειρων κεντρικών αμυντικών, τουλάχιστον δύο, μη σου πω και τρεις, γιατί αυτή τη στιγμή ο μοναδικός διαθέσιμος κεντρικός αμυντικός είναι ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Εμπειρότατος, ο αριστεροπόδαρος, νομίζω είναι ίσως ο καλύτερος του πρωταθλήματος, αλλά είναι μόνο ένας έμπειρος. Και οι υπόλοιποι θα είναι νεαροί που θα προέρχονται από τα τμήματα υποδομής από την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο Καστάνη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα είμαστε πάντα να παρακολουθούμε τι γίνεται με τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Εγώ να σας θυμίσω ότι τη νύχτα χθες είχαμε το Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Μια άνευρη Βραζιλία απέναντι στο Μαρόκο που είχε πολύ καλές στιγμές, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπόνο, δρομέκας Βραζιλίας, ήταν πολύ καλός. Ο Σαϊμπερί το 1-0 για το Μαρόκο στο 21, ο Βινίσιους Junior στο 1-1 στο 32. Στον πάγκο ήταν ο Ελκαμπή, δεν έπαιξε. Η Σκωτία κέρδισε 1-0 την Αϊτή. Ο Πιερό, ο παίκτης της ΣΑΕΚ, ήταν με την Αϊτή. Πίεσε η Αϊτή. Η Σκωτία όμως έχει το μέταλλο και με τον Τζον Μακγκίν στο 28 πέτυχε το γκολ. 2-0 η Αυστραλία την Τουρκία. Οι Αυστραλοί ήταν καλύτεροι και δικαιότατα πήραν, ενώ χθες το βράδυ το Κατάρ 1-1 με την Ελβετία. Πρώτος βαθμός του Κατάρ στην τελική φάση. Αναποτελεσματική ήταν η Ελβετή. Τώρα, αυτή την ώρα, πάμε για φινάλε στο παιχνίδι 4 λεπτό καθυστερήσεων. Γερμανία Κουρασάο. 5 λεπτά καθυστερήσεις. 5. Εντάξει, μικρή διαφορά έχει. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε. Στο 6 λεπτό ο Μέντσα πέτυχε το 1-0. Ισοφάρισε του Κουρασάο με τον παίχτη της Ρήχης, τον Κομενέτσια, στο 21. Στη συνέχεια οι Γερμανοί, Σλότμπερκ στο 38, 2-1, Μουσιάλα 3-1 στο 47, ο Μπράουν στο 68, Ούντον Βαν στο 78 και δύο γκολ του Χάβετς στο τέλος των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους με πέναλτι και ένα στο 88. Τελικό αποτέλεσμα, τελείωσε το παιχνίδι. Η Γερμανία 7-1, το Κουρασάο.

Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

περιφέρα. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

νύχτα τον κόσμο κρύψε, τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν να λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα ο αέρας θα σου.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.